0: Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε. Ένα πρόγραμμα γεμάτο από μένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φες δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
1: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν όψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν όψη της επερχόμενης περίοδου.
2: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια της Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Περιφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς, οι οποίοι με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων, τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αντατεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην Αντιπεριφέρεια Νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
4: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
5: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
6: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
5: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
6: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
5: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
6: Howe was one of the most important American Philhellenes.
5: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
6: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
5: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
6: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
5: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
6: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
5: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
6: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
5: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
6: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
5: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
6: Gets even more importance.
5: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
6: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
5: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
6: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
5: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
6: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
5: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
6: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
5: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
7: Πίσω
5: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
8: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
5: Και επίσης...
7: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
8: Plaster.
7: And it's still there.
5: Το αρνητικό, ας
7: πούμε.
6: The mold, you have the mold.
7: Yes,
6: I have. I remember your father has shown, presented this to me.
5: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
7: Okay.
6: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
9: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
6: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
9: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
6: 1827, in agreement with the Greek government,
9: της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
6: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to the gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
9: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
6: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
9: cathedral
6: of the Greek government.
9: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
6: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the συντρίμια, through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
9: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
6: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
9: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
6: From famine and εξακλίωση.
10: Starvation.
6: Yes.
9: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
6: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
9: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια, παρεπιπτόντως.
6: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
9: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
6: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article.
10: They're just exploring that area.
6: They are exploring that the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
9: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
6: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
9: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
6: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
9: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία του 1830 και στην Πολωνία του 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προκλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
6: And we gather together to demonstrate and revendicate.
9: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
6: We have to give name, his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
9: Πρέπει να πω ότι.
6: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
9: Thank you. Okay. I have a great.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχουμε φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έγχρωμη Έγινα. Η έγχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook «Έγινα αλλοτινές εποχές», έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως στην Αγία Μαρίνα και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε.
0: Ακούτε σαν το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
3: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Πίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες, έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωπες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ, σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Αίγινα, σε έναν τόπο σε αυτό το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό

0: Μικρόφωνο Γιώργος Τρεγάρης.
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου έγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
2: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα Από την

0: τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά του ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
2: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αιμιστοκάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Wilhelmichau remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία,
4: πίσω
5: την πρεσβεία.
2: Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes, I
3: remember your father has shown, presented this to me.
2: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindlihau.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindlihau.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Η
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: Cathedral.
3: The Cathedral of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
7: yes, to Columbia. They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία,
0: ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
6: Εργασία και
0: η ώρα είναι 4.
6: Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα, με ευγνωμοσύνη, στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα, dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Greeley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give his name to a street of our city, for obvious reasons.
8: Yes, it's a request.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
9: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
10: Η έχρωμη Αίγινα. Η έχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το δημοτικό θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ, και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
8: Σήμερα βρισκόμαστε στα γένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πραγματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Πίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωπες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ, σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Αίγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
11: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
12: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους
9: και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού, εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
13: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
14: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
9: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής.

0: ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιριού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Σπυριδάκης.
1: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Fest δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Fest, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 4:30.
1: Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
0: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν όψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν όψη της επερχόμενης περίοδου.
3: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια της Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει την περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας συστάθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας Νήσων, θα συνεργεί σχέδια τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την περίνατη περιφέρεια να προχωρήσουν σε βάθος, σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. Έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της αντιπεριφέρειας νήσων, κυρίως από τις αλλατεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Στους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην αντιπεριφέρεια νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.

0: την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
3: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and a volunteer.
3: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
3: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
4: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the

0: example of people like Samuel Howe,
1: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
0: Gets even more importance.
1: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
0: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
1: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
0: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
0: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
1: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημιστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
0: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
2: Πίσω
1: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
3: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
1: Και επίσης...
2: And actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
3: Plaster.
2: Plaster. And it's still there.
1: Το αρνητικό, ας
2: πούμε. Yes,
0: the mold, you have the mold.
2: Yes, I have.
0: I remember your father has shown, presented this to me.
1: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
0: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
0: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
4: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
0: In 1827, in agreement with the Greek government,
4: Η αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
0: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering, to the gathering, to fund, to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
4: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
0: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
4: cathedral
0: of the Greek government.
4: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
0: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
4: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
0: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
4: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
0: From famine and εξακλίωση.
2: Starvation.
0: Starvation, yes.
4: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα, επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
0: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
4: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
0: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
4: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
0: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article to
2: Columbia. They're just exploring that area.
0: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
4: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
0: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
4: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη» στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
0: On this plate we read Έτσινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Villehau, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
4: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
0: And we gather together to demonstrate and revendicate.
4: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
4: Πρέπει να πω ότι.
0: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
4: Thank you. Okay. I have a great.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
1: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έγχρωμη Αίγινα. Η έγχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγγαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγγαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές. Και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή. Να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο, πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
3: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Φεύγω με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή. Και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα
1: κοινάνη,
0: είναι 5.
1: Την υπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
4: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Fest σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
5: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και πτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιριού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες, δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης.
6: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ερέλη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
1: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
7: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια της Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της αντιπεριφέρειας νήσων, κυρίως από τις αδατεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν, αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική, τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην αντιπεριφέρεια νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Διατύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: Plaster. And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes,
3: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Η
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη

0: από τον ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: Passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
0: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
0: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
2: to Columbia. Exploring
1: that area. They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
0: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
0: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα». Dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
0: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
0: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
0: Πρέπει να πω ότι...
1: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
0: Thank you. Okay. I have a great...
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και της Καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας

0: εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
1: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ύδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Έγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Έγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν. υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρηγρή. Να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το δημοτικό θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
2: Σήμερα βρισκόμαστε στα γένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πραγματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή. Και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.

0: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην λυπική του Χρήστου Καπράλου, το πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
1: Στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο Έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
2: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και πτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το οχταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα. Η ώρα
2: πολλά
3: είναι
2: χαμόγελα.
3: 6.
0: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκι Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοντος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Σπυριδάκης.
4: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκι Fest. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Fest δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Fest, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
0: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν όψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν όψη της επερχόμενης περίοδου.
5: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια της Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει η περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας Νήσων, θα συμβάγια τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την περίνατη περιφέρεια θα προχωρήσουν σε βάθος, σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς οι οποίοι, με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. Έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της αντιπεριφέρειας νήσων, κυρίως από τις αδατεχνικά έργα, από τις τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική, στους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην αντιπεριφέρεια νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο

Δελτίο Τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
3: During a period where internationally at world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Bibihau remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: Plaster. And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes, we have the mold.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the ruins, let's say, after the ruin Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
2: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλείωση.
4: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
2: By the way, I sent an article
4: to the media. They're just exploring that area.
3: They are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give his name to a street of our city, for obvious reasons. Yes, it's a request.
6: Since
3: we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
7: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
8: Η έγχρωμη Αίγινα. Η έγχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της. Και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες
0: στον κύριο
8: Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
9: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ, σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Αίγινα, σε έναν τόπο από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
10: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
7: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως

0: του Έγινα Πόρταλ.
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστική Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
2: Στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο Έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά

0: Εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά του ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
2: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταρ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταρ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας το ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Σύμφωνα με αυτόν και τον πονηρό ενώπιση, επίσης άφησα ότι ο πίσω σύλλογο και νική στο κνέσιο. Ιδούγαρ ενανομία σε ενήλικτη και αναρτητή σε εκεί σε ενήλικτη. Ιδούγαρ ήλεκτη γάψα δλακ τα κρύφια τη οφείλεια του Δουσά. Ραντίσουμε σοκ, καθαριστήσουμε, πλυνίσουμε και υπερχείο να καθίσουμε. Ακουτίσουμε οι Γαλλίε και αυτού είναι Γαλλία στιγμιωστία τεταπνωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον μαρτιών και πάστα ανομία με εξάρτησαν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν μία Θεό και πνεύμα εχθέ σε εγγέν του κάτσουμε. Μία απορρίψιμα από το προσώπι και το πνεύμα στο Αγίον διατερνήσει πριν. Απόδοση πίτρα Γαλλία εσωτηρίω και πνεύμα ετοιμωτικό στήριξών με. Διδάξω αν όμω θα σε δώσω και σε βίση επίση επιστρέψει. Είσαι με ξεμάτων ο Θεό σωτηρία μου. Αγαλιά γλώσσα μου και ο σύνη σου. Κύριε ταχύνη μου, ανοίξει και το στόμα μου να κλειτένει η σύνη σου. Ό,τι θέλει, σα θυσία να έδωκαν όλο καυτό με το οποίο δοκίσει. Σύ για το Θεό πνεύμαστε θυμμένων καρδίας, τεθυμμένων και τεταπαινωμένων θόσων του εκτινώσει. Αγάθρον και δεδοκία σου και οικοδομηθεί το τίχερ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία του και ο σύν σαφρών και ορκαυτώματι. Τότε ανήσους είναι το θυσιαστήριο σημός σου. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σωσον ημάς. Τρεις υποστάσεις υμνουμένης αρχικάς, ενίας φύσεως, απαράλλακτων ορθήν, αγαθών φιλάνθρωπων θεών, των θεσμάτων λασμών ημιδρούμενος. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σωσον ημάς. Ο υπερούσιος μόνος και τριλαμπής χαρακτήρης Κύριος, εν θεότητη μνιά πεφικός συνέτσιον ημάς και αξίωσον της εστίας ελάμψεως. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σωσον ημάς. Υποστολή σας ο Παύλος στην εξεθνών εκκλησία, ένα έτρεχε πόστα των Θεών προς την εδίδαξε, εξού και διούπερ και ενώ τα πάντα γίγωνα. Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας. Εκ της γαστρός σου προήλθεν ο νοητός Θεοτό και ήλιος, και τα κατήβγασεν ημάς τρυφαούς Θεότητος αυγές, όν υμνούνται σε ψευό σε μακαρίζομαι. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον μας. Κοσμήσα τρίφωτε Θεέ, τάξη στα ουρανίω. Κατεσκεύασα με έλπιν τρει Αγίε εφωνέ. Δέξε με θόν και ημά ανυμνώντα σου την αγαθότητα. Αγία Τρία, ο Θεό ελέησον και σωσον μα. Την μόνη άτρε των τριτήν σύμμορφων ενίαν θεαρχή ανυμνούντε. Λιτάζομεν σε θερμό αμαρτημάτων πολλών καταπέμψε η νύνη μην συγχώρηση. Αγία Τρία, ο Θεό ελέησον και σωσον μα. Ο νου, ο άναρχο πατήρ, σύμμορφε Θεού λόγια και το πνεύμα των θείων του αγαθών και ευθέ. Τους ανυμνούντας πιστός τόσον κράτος φρούρισον ως έσπραγμος. Περαγία Θεοτό εξώσον ημάς. Νομήν ανέστηλε φθοράς άνθρωπος κατουσίαν και γονός ο Θεός μου. Εν τη μήτρα σου αγνή και τους γενάρχες της πριν καταδίκης μόνος ηλευθέρωση. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα. Δέσποτα Θεέ επίβλεψον ουρανόθεν. Είδε την ημών ταπείνωσιν ως εκτήρμον και σπλαχνίσει τη φιλάνθρωπη πανάγαθε. Ουδαμόθεν γάρα ελπίζομεν συγχωρήσει ως τέψαστε των κακών ονημάρτωμεν. Διό γεννούμε θυμών και ουδείς καθημών, και νυν και ή και σώνος να μην. Δέσποινα αγνή επίβλεψον ουρανόθεν, είδε των ημών τραυμάτων τας αλγιδόνας, και σπλαχνίστη την πανάχραντε και ίασε το συνειδότος των κάψωνα, το σώ ελέη δροσίζουσα και βοώσα της δούλης σου, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον ξωσον ημάς, υψού διάνοιαν μονάση τρίφωτος και ψυχήν και καρδίαν σών υμνητών, θα τον αναβίβασον και της ελάμψιος της εις και λαμπρότητος αξίωσον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον εξ ουσον μας, μετασχημάτισαν και μεταμόρφωσον εκ κακίας με πάσης προς αρετήν μόνοι ασχημάτιστε και αναδύοτε Τριάς, τες εσ έγκλης καταλάμπρινον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον εξ ουσον μας, νοήσας πρώτερον σοφός υπέστησας τουργικάς, σου της αγαθότητος η τρισυπόστατος μονάς, μεθόν δέξε μου την ένεση. Υπεραγία θα το εξώσουν μας. Ο φύση άκτιστος Θεός αίδιον την κτιστή των ανθρώπων προσιλυφός, φύση να ανεμόρφωσεν εν τη Αγία σου γαστρή Θεοτό και υπάρθε. Αγία Τρία ο Θεός ελέησον εξώσουν μας. Νοούντες φύσιν θεαρχικήν, προνοητικήν και σωστικήν, πάντων υπάρχουσαν δέσποτα τρίφωτών τεμία προσεορθίζομαι, συγχώρησιν ετούντες των παραπτώσεων. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον εξώσον μας. Πατήρ ο άναρχος και Θεός και ο συναίδιος Υιός, Πνεύμα του Άγιον στήριξον μοναχικοτάτη Τριάς, του σου συμνητάς και πάση επηρείας λύση και θλίψεως. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον εξώσον μας. Ρυθμίζον λάμψες τη Θεουργής και προσευαρέστησιν τη σύστηξη ποστά του Θεότητος, ήλιε της δόξης καθοδηγών με αΐ της Άνω Βασιλείας μέτοχων ποιήσεων. Περαγία Θεοτό εξώσον μας. Ο πάντα φέρουν και συντηρών την παντοδυνάμω σου χειρή λόγια Θεού αναλύωτε, φρούρ και συντήρη του έδοξάζοντα πρεσβείε τη τεκούσε Θεομήτωρο. Αγία Τριά ο Θεό ελέησον εξώσον μας. Σοφίαν και σύνη στην θεαρχίαν τρυφαεί τε συμνητέ σου δόρισε, και σου κάλου ακτήσει του φωτουργού, τη ει αγαθότο καταλάμπεστη πάντα σα καταξίωσον. Αγία Τριά ο Θεό ελέησον εξώσον μας. Φω το αδιέρετον κατουσίαν τριλαμπέ παντοκρατέ απρόστον τη καρδία κατάβγασον στον πιστό, ενούντον το κράτο σου και προστίαν αγάπη να αναπτέρωσον. Περαγία Θεοτό και σώσον μα. Εν σύ κατεσκήνωσεν αϊπάρθενε σαφώ ο συνοχέ και κύριο των απάντων και μίαν τρισολαμπή μορφή τη θεότητο προ κοινήν του ανθρώπου εισηγήσατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Πάτερ και Υιέ συν πνεύματι το Αγίο. Βλέψον εις ημάς τους πίστησε προσκυνούντας και δοξάζοντας το κράτος. Έσπλαχνε σύν της πυρήνης η πύληνη. Άλλον γαπρίν σου είδαμεν και βόησον της υμνούσισε. Εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Και νυν και αεί και σου αιώνας των αιώνων αμήν. Βλέψον εις ημάς πανίμτε Θεοτόκε, λάμψον φωτισμών καρδίες εσκοτισμένες και κατάβγασον την πίμνη σου πανάχραντε, ως αγαρθέλης και δύνασε ως μη τηρούσα του κτίστους και βόησον της ετούσισε, εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών.
5: Αξιώδες την οσολήθος, την υπαίθειον ημί τριάδα, αναρχοπατέρα και πανδούργον, συνάναρχον λόγο, λόγον,
4: αξιών εστίν ως αλήθος, το δοξάζησε τον Θεόν λόγον, ον φρυτή και τρέμει τα χερούβιν, και δοξολογούσι εδυνάμεις των ουρανών, τον εξαναστάντα τριμερών εκτάφου, εις τον ζώδο την φοβοδοξασόμε.
5: Θυμίσω με πάντες Θεό πρέπος, ας δοσίδε Θεείς τον Πατέρα και τον Υιόν και Πνεύμα το Θείον, πρισιπόστα το κράτος, τιμίαν βασιλεία.

0: Εκπως χαρασάν εκράς του εκτίσεις επληρώτο, αυτόν δοξόλογουσα και σε γερεύουσα. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνος ελέησον μας. Δόξα Πατρί Κύριε και Πνεύματι και νυν και ή και στον Θεόν. Παναγία Τριάς ελέησον μας και τις αμαρτίες μας, τις κόρτας ανομίσιμη. Άγιε επί της θρησκείας θυμής μόνο εν και το ματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και ή και στον Θεόν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Άγιας τρίτου των μας αυτού τη βασιλεία σου. Για εν τρίτου θέλημά σου οθόνο και επί της γης. Τώρα άτμα τροπίου σου δώσει εμείς σήμερον και άφεση με τα χρήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τους φυλέτες ημών και εμείς ενέχεις μας πειρασμών. Αλλά ρίσαι μας από το πονηρό.
1: Ό,τι σου εσύ βασιλεία και δύναμις και δόξα, Πατρός και Κυρίου και Υιού Πνεύματος, νυν και αεί και σώνος τον αιώνο.
0: Αμήν. Ως του άνου στερεώματος την ευπρέπεια και της κάνωσιν απέδειξας ωραιότητα του Αγίου σκηνώματος της δόξης σου Κύριε κρατέωσον αυτό εις αιώνα αιώνος και πρόσδεξε ημών τα σεν αυτό απαύστος προσαγωμένας ιδεήσεις πρεσβείες της Θεοτόκου η πάντων ζωή και ανάστασης. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και ή και σ' ορθαμήν. Την τιμιότερα το χερβήν, το εξτεράσι και το σεραφήν. Να διαφθόρος θέλων το ακούσαν την ότος ο τόκος σε μεγάλινο με. Ένα μα την κρευλώσον πάτη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Αμήν. Αμήν. Thank you.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Εξ ο Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αιγήσεως να μην. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, κυρλάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσης ημίς ημίν, Άγιε, επίσκεψε και Υιές της θνίας ημών. Ένα και ονοματός σου, κυρίσουν και ελέησον και ελέησον. Εξ ο Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αιγήσεως να μην. Πάτερ ημών, όν της ουρανής άγιος το όνομά σου, θέτε βασιλεία σου, γεννηθεί τη θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης. Ανάρτων ημών των επιλήσεων δώσε μεν σήμερα, και άφησε μεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέχισε εμάς πειρασμόν, αλλά ρίξε εμάς από το πονηρού. Άγιος
1: είναι η βασιλεία, και η δύναμη και η δόξα του Θεού, και του Αγίου Πνεύματος, ημών και ημών των
0: ουρανών. Αμήν, σώσου και το λαό σου και ευλάσσουν την κληρονομία σου, νίκα τη βασιλεία και τα παραβάνω δωρούμενο. Και τον σοφυλάτων για το Σταυρό σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθής είναι ο Σταυρό εξουσίαστη υπονοήμως κοινή πολιτεία, τους εκτιμούς του δώρους εν Χριστώ Θεός, έφερε τη δυνάμωση στους πιστούς βασιλείς ημών, νίκα συγχορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία να έχει νητσίν όπλων ή συνέτειων τρόπων. Και νυν και Αγίω και Ιησού Σένος να μην, προστασία φοβερά και εγκατέστητε, μη παρεστράτητα σκησίς ημών, πάντε Θεοτόκε. Στρίξαν ορθοδόξων πολιτείας, σώζει ουσιο και έσαι βασιλεύει, και χωρί και αυτήν την νίκη, διότι έτσι και στο Θεό μόνο ευλογημένη.
1: Ελέησον εμάς, ο Θεός και το Αγίο, μετά την πόρτα και ελέησον.
0: Ελέησον και ελέησον και
1: ελέησον. Και την όμορφη διαπροσία των όμορφων, των δόξων χριστιανών.
0: Ελέησον και ελέησον και ελέησον.
1: Την όμορφη διαπροσία των όμορφων, Εφραίμ, και πάση στο Ιωάννη αδελφότητο.
0: Ελέησον και ελέησον και ελέησον.
1: Όταν λέει ο Ιωάννη αδελφότητο, εσύ την δόξα να παίρνει το Θεό και το Πνεύματι νίκη.
0: Αμήν, ονόματι Κύριε ευλόγησον, Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομορφή γλωμιά και διαιρέτω τριάδι πάντοτε. Νίκαια ή Χριστώνας των αιώνων.
0: Αμήν, δόξα ψήστε και πήγη στην ανθρώπη σε ευδοκία. Δόξα ψήστε και πήγη στην ανθρώπη σε ευδοκία. Δόξα ψήστε και πήγη στην ανθρώπη σε ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνσεις ανθρωτές με πολύ ευανίστερε με πολέγουσε την ψυχή μου και στο τυριέ αυτόν το Θεό αυτού. Σύνδε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριε και έκαξα και επικούσα με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγήθην ότι Κύριος αντιλήψητέ μου. Που φοβηθήσε μου από μεριά του λαού του κύκλος είναι επιθεμένον μου. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντας στους εθνοντάς μου ματέως, οδότες αματωλών συνέτριψες. Του Κυρίου σου τη διέγγειψε το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγήθην ότι Κύριος αντιλήψητέ μου. Κύριε, με το θυμό σου λέξε με τη διοργή σου παιδεύσιμη, ότι αφέλησε παρήσα μου και υπεστήριξε σε πέμε την εγχείρια σου. Ουκ έσυν η ίσυν τη αρκή μου προσώπου τη οργή σου. Ουκ έσυν η ίσυν τη οστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ένα με παίρνει το κεφαλή μου σε φορτίο ευάρισε με μέ. Προσώσα και σάψε μου ολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταρρυπώρησε κατεκάθινο στο τέλο όλη τη μέρα και τροπάσουν πορευόμοι. Ότι υψούμε πλήσαμε με κμάτων και ουκέσιν ή εσύν τη αρκή μου. Εκακώθηκε και ταπεινώθηκε με σφόδρα, ορίωμην από στεγμό τη καρδία μου. Κύριε, τι σου πάσα επιθυμία μου και ο στεγμό μου που σου είχα πεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθηκε την υπερμυσική μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξαναντίε μου έγισαν και έσαι και έγισαν μακρόθεν έσαι. Και εξεβιάζονται τη ψυχή μου και οι ζητούντε τα κακά με λάθη, αματιότητε και τελειότητε όλη τη μέρα μελέτησε. Εγώ δε σηκωφό σου κρύγων και όσοι άλλοι σου ανοίγουν το στόμα αυτού. Και γινόμενο σε άνθρωπο σου κακούν και έχουν το στόμα αυτού ελεγμού. Ότι επί σύ, Κύριε, λείψε εσύ, είσαι ακούσει Κύριε Θεό μου. Ότι είπε, μου είπατε επί χρέο εχθρή μου και εν του αριθμού με πόδο μου με μεγάλο μόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηκα έτοιμο. Και αργηγόμενο να πιέζω στη διαμαντό. Ό,τι να μην μου γάλανε καιρό και με ερμήσω πέτσε αμαρτίε μου. Η δε εχθρή μου ζώση και είχε κατ' περιμέν και επιθύσε σε μισού τη με αδίκω. Οι ανταποδότε με κακά αντίαγαθον ενδιαφέρον με επικατελήκον αγαθοσύνη. Μη εγκατέλεσαι με κύριο Θεό μου, μια πεσαβή μου πρόσχη στη βοήθειά μου και η σωτηρία μου. Μη εγκατέλεσαι με κύριο Θεό μου, μια πεσαβή μου πρόσχη στη βοήθειά μου και η σωτηρία μου. Ο Θεό μου, ο Θεό Εδέψε η ψυχή μου προς απρόξεις άρχισμα γύρι μου και βάτω και νίδρο. ούτως εν το Αγίο όφθηση του δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος υπεζόας τα χείρη με πνεύσει. Ούτως ευλογήσεις εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ώρα τα σχήρες μου. Ως εξθέατος και ποιότης ευλιστή η ψυχή μου και η χίλια γαλλιά σου είναι στο στόμα μου. Γίγουν ημών μόνος από τις τρομνείς μου έτσι όσοι μελέτων εσέ, ότι έγινες βοηθός μου και τη σκήτη των πτερήγων σου αγαλλιάσω με. Εκόλυτη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν τη λάβω τη δεξιά σου. Ψηδείς μάτι να ζήσεις εν τη ψυχή μου. Εισελεύσετε στα κατώτατα της γης, παράδοση τρεις χίλιες δρομφές μέρες ελοπαιγονέσονται. Ποτέ βασιλεύσετε να φύσετε από το Θεό, επενθύστε πας όμοιον αυτό, ότι είναι ευχαριστώ μάλλον τον άδικα. Εν τη σώτηση με λέτε ότι γίνει σου βοηθό μου και τη σκέπτου που τρίγω σε αγαλιάσουμε. Εκολλήτη ψυχή μου πίσω σου μου δεν τη λάβει τη δεξιά σου. Ξαπατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι και είναι και εκεί σου να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια, δόξα Θεός και ελέησον και ελέησον και ελέησον. Ξαπατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι και είναι και εκεί σου να μην. Κύριε Θεός τη σωτηρία μου μέσα και έχασα εκείνη την νύχτα εναντίον σου. Σε αυτή την προσευχή μου που κλείνοντα τη δέησή μου. Ότι επίση κακόν ψυχή μου και ίσω μου του άδειο ίγγυση. Προσελογήσει τη μέρα των καταβέτων συλλάγων. Εγίνε ένα σιάδα που σαβοδίτη σε νεκρέ ελεύθερε. Ο συνταματή καθέτεται εν τάφο, ο νου καμνή στη αίτη και αυτή τη χειρό από όσα. Έθε το μιλά που κατά του ένα σκοτή και είναι σκιά θανάτου. Εμπεμέ επεσήχθη θυμό σου και πάτε στου μετέρου σου επίγειε με μέ. Εμπάκρα σου γνωσούμε από το μου έθε το με φέρε με αυτή. Παραδόθηκε και εξυπορευόμενη αυτή με μου στένει σαν πτωχίε. Εκεί έκανε από εσύ, κύριο, την ημέρα που τύπησε τη ψευδά τη χείρα μου. Με τη νεκρή πίστη θα βάσει η ιατρία σου και εξομολογήσει λέει. Μη διηγήσει τη συνδοτά του φωτόλεω σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσει τη δασκότητα θαυμασία σου και τη δικαιοσύνη σου ενική επιλεγισμένη. Εγώ προ εσύ, κύριε, και έκαξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσει. Γιατί, κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφει το πρόσωπό σου από μου. Το χώρο σημείο και εν κόψε την ερωτό μου, υψωθείτε ταπεινώθην και έτσι υπολύθη. Επεμέδει ήρθε η ενεργή σου φωνή σου ξητά εξάμε. Με κύκλωσα μας είδω όλη την ημέρα περιέσχω με άμα. Εμάκρανε σε φεμού, από εμού φιλούν και πλησίων και τους γνωστούμε από ταλαιπωρίες. Κύριε Θεός, εταιρείες μου μέσα και έχασα και την νυχτή εναντίον σου. Της ερθέτω να πιέσω προσευχή μου πλέον τόσο τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου το Κύριο και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου το Κύριο και μη επιλαμβάνω πάσα να τα αποδώσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα με μία σου, τον ήρωα με πάσα την όσου. Τον ιστορούμε εκφορά τη ζωή σου, τον εισαβάλλοντα εν ρέα και εκτιμή. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, να κινηστήσετε όσα του είναι ό,τι σου. Ποιον ελίμο είναι ο κύριο και κρίμα πάσα τη αδικουμένη. Εγνώση ότι θα σε δώσει αυτομοησή τη ει Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτείνουμε και ελίμο να κυρίσουμε απόρθο μα και πολύ έλεο. Ο Χριστέρα οργιστή δε ούτε ει τον αιώνα μηνύ. Ού κατά μία σημαίνει επίση ημίν, ουδέ κατά τι αμαρτίε ημίν, ανταπέδω και ημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κατέσαι κύριε του λέω σε αυτό που του φοβάμαι σε αυτόν. Καθώ ουρανού απέχουσε να το λέω αποδεσμών, εμάκρυν αφημώντα ένα μία σημών. Καθώ η κτήρη πατήρη σου κτίζει κύριε του φοβάμαι σε αυτόν, ότι αυτό σε έναν το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσε με. Άνθρωπο σα χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθρωποι του αγούρου ξανθήσει. Ότι πνεύμα δίγηθεν αυτό και ότι υπάρξει και γνώστε είναι το τόπο αυτού. Το τέλος του Κύριου του αιώνος και έως του αιώνος ευτυχωμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου την ιδιαίτερη αυτού και με μνημές των αιτών αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος είναι το αιώνα του ήθημα στον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται το Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, την ατή ισχύει ποιούνται στο λόγον αυτού του ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείται το Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπηρετή του θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα το έργο αυτό, επατόπο τη ποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν επατόπο τη ποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάξονε τη προσευχή μου, έτσι δέσαι μου ότι αληθεία σου, όπω με τη δικαιοσύνη σου, και μη σε άδε κρίση μετά το δούλου σου. Ότι ούτε και στην οποία σου παζών, ό,τι κατεδείξε να θέσει ψυχή μεταπίνη στην εκείνη ζωή μου, εκάθισε με σκοτήσει ω νεκρού αιώνου, και η κυρία σε με, με το πνεύμα με μια τράχτη καρδία μου. Εμνήσει με νοαχία να μελέτησε αν πάρει έγκυο σου, που είμαστε ο χειρό σου μελέτων. Διεπέτασε τα σχέδια μου, ψυχή μου ω γη εντρώση. Τα χείλη άκουσα μου και έξερε το πνεύμα μου, αποστρέψε το πρόσωπό μου και μου διαθέσω με τι καταπέδε λάγων. Ακουστών πίσω με το πρωί το λέω ότι ψήφισα. Γνώρισε μου, κύριε Οδόνη, να υπαρέσω με το την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των αθρώνων, κύριε Πεσοκατέφυγων, δάξα μου το ποιήν θερμά σου, τσι ο Θεό μου. Νόμο του αγόχων οδηγήσει με γη ευθεία, ένα και νοματό και η ζήση μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλέσει η ψυχή μου και είναι το ελέησιο εξωθέως του εχθρός μου και πολλής πάντας σας του τίποτας ψυχή μου εργοδούλους ημί. Εισάγουσον κίνητη δικαιοσύνη σου και εμείς έλεις χρήσιμη τα δούλους. Εισάγουσον κίνητη δικαιοσύνη σου και εμείς έλεις χρήσιμη τα δούλους. Το πνεύμα στο βαθό να γίνει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα την κοινή και έγκυση ως να μείνει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Η ελπίσιμον Κυρία δόξα Σύ.
2: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε
2: ελέησον.
1: Κύριε
2: ελέησον.
1: Κύριε
2: ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.
1: Πάσιν εις πολλές χώρες και των πίσιπων είναι αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε
2: ελέησον.
1: Καλών περιχωρών και σωτηρίες αυτών, Κύριε Δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Από πάσης θλίψης, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον. Ο Θεός, της η χάρη τη, της
2: Παναγίας
1: η προευλογημένη σε δόξου, δεσπίδησιν ο Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας,
2: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
1: Υμνεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και βάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Εμείς μας αδόξα τιμή και προσκύνης το Πατρί και το Υιό το Υιό Πνεύματι νυν και αεί και σώμα στον αιώνα.

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ικάδητης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Αγία Σακράντη, προηγημένη σε δόξου, εσπίδησιμον Θεοτόπου και υπερθέν Μαρία.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Αγία μνημον έψατε σε αυτούς και αλλήλου και πάσα την ζωή μνημον. Χριστό το Θεό παραθόμεστα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι ισόν του κράτους και σου εστίνει η βασιλεία η δύναμις και η δόξα πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος

0: Παρουσία Χριστός τον κόσμο να ανεκαίνησε πνεύμα τη Θείο αυτού ψυχέ εγγενίζονται οίκος γαράνετέθη νυν εις δόξα Κυρίου ένθα και εγγενίζει των πιστών τας καρδίας Χριστός ο Θεός ημών η σωτηρίαν βρωτών.
1: Η ζωή εν το τάφο ανέκητον και σφραγίσεν το λίθο επέκειτο, ως βασιλέα υπνούντα στρατιώτε φύλα των Χριστών και τους εχθρούς αυτού αορασία πατάξας ανέστη ο Κύριος.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, προϊστορείο Ιωνάς των τάφων σου και

0: δότας φύλας, ανέστης θεάν ευθόρας ως δεσπότης του κόσμου η σωτηρίαν Χριστέ ο Θεός ημών, φωτίσας τους εν σκότη.
1: Και νυν και αήκης τους αιώνας των αιώνων, αμήν, εόρτιος ημέρων των εγγενείων πιστήν. Ημέρα κατέλαβε της εκλογής του Χριστού, ημάς και προτρέπεται, πάντας εν κενιστήνε και φεδρό το προσώπο, άσματα το δεσπότη εκ μιχού της καρδίας, άες επιστώσους λυτρωτή.

0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς τόσον ελέησον και διαβλήλευσον ημάς του Θεός της ηχάριτη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας εκράντου υπερευλογημένης εν δόξω της ποινής ημών Θεοτόκου και υπερθέν Μαρίας.
0: Κύριε υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και ευλογημένης εν δόξω της ποινής και αλλήλως. Και πάσα τη ζωή ημών Χριστέ το Θεοκρατώμεθα.
0: Τι Κύριε.
1: Ό,τι γλώγεται και γύρισε το πάτη μου και μεγαλοπρεπέσει το μάσο του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος γίν και οίκησον ως των όλων.
2: Αμήν. Το εκουσίο και ζωοποιός σου θανάτου Χριστέ, πύλας του Άδου συντρίψας ως Θεός, γίνηξας ημίν των πάλε παράδεισον και αναστάσαι εκ των νεκρών, ερίσω εκ θωράς την ζωήν ημών.

0: Schon.
1: Ό,τι άγιο θέλετε, ό,τι μόλι να γίσουμε να πάμε και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Υιού Πνεύματι.

0: Προσμέν.
1: Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.
0: Τίμια των Σαββάτων, όρθου ο Θεός, ήρθω γυναίκες επί το μνήμα φέρουσα, ετοίμασαν αρώματα και την αίσθην αυτές. Έβραδε το λίθο αποχαιρισμένο εκ του μνήμου και εισερθούσε ουκέβρο το σώμα του Κυρίου Ιησού και γένεται το διαφορήσει αυτά ως περί τούτου. Και είδω δύο άνδρες επέστελ αυτές εν αισθήσεις συναστρατούσες εν φόβο δε γενωμένον αυτό και γυρουσού το πρόσωπο εις την γη είπα προς αυτάς τι ζητείτε το ζώντα μετά των νεκρών που και συνόδε αλληγέρθη νίσκε ως ελάχιστην μηνετή ώρα την Γαλιλαία λέγον ότι δει τον Υιόν του ανθρώπου παραδοθήν εις κύρας ανθρώπων αμαρτωλών και σταυρωθήν και την τρίτη μέρα αναστήνε και εμνήσε το ρημάτων αυτού και υποστρέψεσαι από το μνημείο απήγγειλαν τα αυτά πάντα της ένδρικα και πάση της λυπής εις αδέημαν η Μαρία και Ιωάννα και Μαρία Ιωκώβου και λυπές την αυτές έλεγαν προς Αποστόλους ταύτα και φάνησαν ενώπιν αυτών ο Συλλήρος τα ρήματα αυτών και επίσουν αυτές. Ο δε Πέτρος Αναστάς εδραμένε επί των μνημείων και παρακύψας βλέπει τα οθόνια κειμένα μόνα

0: Ανάσταση Χριστού Θεός άμενη προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν το μόνον αναμάρτων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση μνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων κοίταμε το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρίθε δι του Σταυρού χαράν όλο τον κόσμο. Διαπαντός ευλογούμενος τον Κύριον νούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γαρί πομήνες διημάς σαν το θάνατον όλες.
1: Ελεήμον ελεήσομαι ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήρ.

0: Και αμαρτίαν μου ενώπιον μου εστί δια παντός.
1: Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίσιμο.

Ο Θεός σου και ευλόγης την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, λέει και εκτεμείς, ύψον κέρας της ενορθοδόξων και κατάψουν θυμάς, λέει, σου τα πλούσια. Πρεσβείες των ακράτων, δεσποινήσιμων, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρό, που και την παγκόσμιον ύπτωση προεορτάζομεν, και κι εσύ εις του τιμίου ενδόξου προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, τον αγιεραδόξο και παρεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, τον δόντα και τον Ενδομήκο, τον Κρίστο του Αποστόλου, τον Ενεργήσκο, τον Ερμό Μεγάλου, τον Ιδαρχό και Κομικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου Θεολόγου και Ιωάννου Ξεστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου, Τερμύρης και Δίδωρος του Μύθοντος, Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης και Νεκταρίου Πενταπόλεως, των Δωματουργών Πατέρων ημών, των Ιαδόξων Καλαμαρτύρων, Γεωργίου Τροπιοφόρ, Δημήτρη Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονο, Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Ιαμαρτύρου Καραλάου, Φιλευθερίου, Μινάτο, Θεοματουργού, του Ιαδόξων Καλλικών Μαρτύρων, Γυναικών, Θέκλης, Βαρβάρας, Πρασκευής, Κυριακής, Φωτεινής, Θετιανής και Μαρίνης, των Αγίων, και Θεοφόρο Πατέρων ημών, την Ασκής και Αθήνης Λαμψάντων, Αντωνίου του Μεγάλου, Καθήτου Τσερίου, Μαρίας Αιγυπτίας, Ορουφδίου, Παϊσίου, Παχουμίου, Σάββατου Γεσμένου, Σάββατου Εγκαλίμου, Εφραίμ και Ισάκου, Σύρων, Αθανασίου και Πέτρου, Τρίτου Άθου Διαλαμψάντων, και απάντων των δύο γενήμων, Όρια Διαλαμψάντων, Ωσίου και Θεοφόρο Πατέρων ημών, Δαβίδ τον Ευβία Ιακώβου, τον Ευβία, Παϊσίου του Αγιορείτη, Μορφή του Καφαλίου,

0: και Αγίω Πνεύματι, που νόμο η Εκκλησία Κύριε εγκαλοπίζεται, που δόλικον εκτάσες ηχηρών του Σταυρού δε τη χάριτη. Εγκαυχωμένη ψάλιση, ασωμεν άσμα το Θεό ημώ.
1: Εν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Ασπόρος το του Πατρός βουλήματι εκ Θείου Πνεύματος, τον του Θεού συνήλη φασιών και σαρκή απεχήσας, τον εκ Πατρός αμήτωρα και δήμας εξ ου απάτωρα.
0: Ουκ εστιν Άγιος οσύ, Κύριε ο Θεός μου, ο ύψος

Σαυρέ το Χριστού, όσον ημάς τη δυνάμη σου, δόξαν Χριστούσε, χρήμα της ανταπίστη, δοξάζομεν, δοξαζόμεν ητεσές, τε δοξασμένε Κυρίου Σταυρέ,

Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δύναμη σου, ζωή υπάρχον Ιησούς κρεμαστείς, τε θανάτωτε, επί ξύλου του Σταυρού, όν ειν πιστεύω.

0: λίτσον, σώσον με κύσασα τον πανηκτήρ μονά.
1: Δόξασή ο Θεός, ημών δόξασή, υγεία σας επί γης, την Εκκλησίαν σου Χριστέ πνεύματι, χρήσας αυτή.

0: Πρωτισυπερνούν δόξη σου οικονομικό οικητήριον.
1: Εν ειν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν, σημώνει της επιγής των υπερφύσιν αγαθών προεξενώσει.

0: ελέγχουν και διευθύνευσουν ημάς. Ο Θεός της ηχάρητη,
1: Κύριε ελέησον,
0: της Παναγίας Σακράτου, η προβλεγημένης εν δόξου, της Χριστιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων,
1: ημωνεύσονται
0: σε αυτούς και αλλήλους και πάσα της ζωήν ημών, Χριστό το Θεό προφόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπαμε, Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την νίκαια ή και σώνας των αιωνών.
2: Αμήν. Ουρανός πολύφωτος η Εκκλησία ανεδείχθη άπαντας φωταγωγούσα τους πιστούς, ενώ εστότε σκραυγάζομεν τούτων των οίκων στερέωσον Κύριε. Επιδημήσαν το σημείν του λόγου κατά σάρκα, ότι βροντίς μεν γόνος φυσί καθυπογράφων, εθεασάμεθα φεδρός την δόξαν, ειν είχε νοιός παρά του πατρός εν αληθείας χάριτη. Όσοι δε πίστη τούτον ελάβομεν, έδωκε της πάσιν εξουσίαν του γενέστε τέκνα Θεού, ή ουκ εξαιμάτων ουδέ εκθελήματος σαρκός αναγεννηθέντες, αλλά εκ πνεύματος Αγίου επαυξηθέντες, οίκον προσευχής επίξαμεν και βόμεν, τούτον τον οίκον στερέωσον Κύριε.

0: Χριστός μου δύναμις, Θεός και Κύριος, εις επτή εκκλησία Θεοπρεπός, μέλπι ανακράζουσα, εκ διανοίας καθαράς, εν Κυρίω εορτάζουσα. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Το ξύλον ήνθησε, Χριστέ, της όντος ζωής. Ο Σταυρός γάρε πάγει και αρδευθείς, αίματι και ύδατη, εξ ακυράτου σου πλευράς, την ζωήν ημίν ευλάστησεν. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Ουκ έτι όφης μη ψευδός την θέωσιν υποβάλλει. Χριστός γάρο θεουργός της ανθρώπων φύσεως νυν ακολύτως την τρίβων της ζωής μη ανεπέτασεν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ως όντως άφθεγκτα και ακατάληπτα τα της εις Θεοτόκε Θεοπρεπούς πέθηκε κοιήσεως, εις επιγής και ουρανού αϋπάρθαινε μυστήρια. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Ηλιόμορφος ορώμενος προσκυνείται υπό πιστών ανθρώπων ο Σταυρός του Κυρίου, ον κατασπαζόμενη ψυχάς φωτιζόμεθα. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Θεός Κύριος σαρκούμενος επεφάνη και υψωθήσεν ξύλο τους αυτών προσκυνούντας φωτίζει εκάστοτε δεινών εξαιρούμενος. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Ηλασμόν ημίν και άφεσιν των θεσμάτων, λόγε Θεού παράσκου, της πιστός προσκυνούς εις σήμερον προκείμενον σταυρών σου των τίμιων. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Μη κενώσας τους πατρώους ο λόγους κόλπους σου εν της κόλπης χώρη ανεκλήθη, ως βρέφος θέλων αναπλάσε με θωρά υποκείμενον. Δόξασε ο Θεός ημών δόξαση, ούκ εν θύμασι αλόγων η Εκκλησία, αλλά το σώτιμίο εκ πλευράς ζωηφόρου αίματι ραντίζεται, η κότος κραυγάζουσα, δόξα τη δυνάμη σου, Κύριε. Δόξασε ο Θεός ημών δόξαση, τα σκηνώματα Κυρίου ηγαπημένα, της κατηδίν ποθούσιν ανακεκαλυμμένος, την δόξαν του προσώπου αυτού, συμφώνος κραυγάζουσι, δόξα τη δυνάμη σου, Κύριε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εικονίζουσα την χρήσιν η Εκκλησίαν του εκλεκτού λαού σου το πολύτιμον μύρον, σήμερον αλήφεται την θείαν του Πνεύματος χάριν αοράτος λαμβάνουσα, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Απειρογάμος εκεί ίσας ο Παρθένε, και μετά τόκον όφθης παρθενεύουσα πάλιν, όθεν ασυγή της φωνές, το χαίρεσι δέσποινα πίστη αδιστάκτο κραυγάζομεν. Το θείο φέγγι σου αγαθέτα στον ορθριζόντων σι ψυχάς, πόθο κατάβγασον δέομαι, σε ιδένε λόγε Θεού, των όντως Θεών εξόφου των θεσμάτων ανακαλούμενων. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, υποχωρήμη τα χερουβήν νυν και η φλογίνη ρομφαία δέσποτα νότα μη δίδωση σε ειδόντα λόγια Θεού των όντως Θεών ληστή οδοποιήσαντα των παράδεισων. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, που και τη δέδικα την εις γην δέσποτα Χριστέ επιστροφήν. Σι γάρεκ γης με ανοίγαγες επιλελισμένων διευπλαχνίαν πολλήν προς ύψος αυθαρσίας τη Αναστάση σου. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Τους Θεοτόκων σε εκ ψυχής δέσποινα του κόσμου αγαθή ομολογούντας διάσωσον, σε γάρ προστασία να καταμάχητον και κτήμεθα την όντως Θεογεννήτρια. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Καταπαθών ενίσχυσον ημάς θωροποιών τους δε τιμώντας και ασπαζομένους τίμιε σταυρέ Αγίου Πάθους αγιότατων σύμβολων. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Λελαμπρισμένη σήμερον καρδίας και ψυχάς καλών ιδέες προσέλθομεν πιστή, και το σεπτών και θείων ξύλων του Σταυρού προσκυνήσομεν. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Μεράς γλυκένη πρότερον τα ύδατα μωσής, σημαίνον ξύλωσε τίμιε σταυρέ διού γλυκασμών σωτηριώδη της βρωτής εναπέσταξας. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπερημών δυσόπισον Χριστών των εξ των σών αγνών αιμάτων πανάχραντε κόρη, σάρκα ηλικίν ημφιεσμένων και βρωτούς αναπλάσαντα. Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση. Σι πάλε εν συνάς κοινήν αχειροποίητον, υπέδειξας το Θεόπτιμο εισί, διαγράφων Χριστέ την Εκκλησίαν σου. Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι. Σι Κύριε σκηνήν επί γης κατεσκεύασας, Σι τάξε συν ουρανίες των βρωτών τας χωρίες, συνάπτης τη δυνάμη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Σε Κύριε επί γην της ζωής επιστάμεθα, Σι Άγιε την ειρήνην ελθόν ευγγελίσω, Χριστέ τη Εκκλησία σου. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε όπλων αραγές κατ' εχθρών προβαλόμεθα, Σε άγκυραν και ελπίδα της ημών σωτηρίας, Θεόν ημφε και κτήμεθα. Του βίου την θάλασσαν υψουμένην καθορών, των πειρασμών το κλείδωνι, το ευδίο λιμένη σου προσδραμών, βόση, ανάγαγε εκθορά στην ζωή μου πολυέλεε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, σταυρούμενος δέσποτα, της μεν ύλης την αράν την καθημών εξήλυψας, τη δε λόγχη νητόμενος την πλευράν, Αδάμ το χειρόγραφον διαρρήξας, των κόσμων ηλευθέρωσας. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, Αδάμ κατενίνεκτε διαπάτης πτερνιστής προς το του άδου βάραθρον. Αλλά οφείσι Θεώστε και συμπαθείς κατήλθες προς έρευναν και επόμον βαστάσας συνανέστησας. Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς, υπάναγνος δέσποινα, η τεκούσα της βρωτής των κυβερνήτην Κύριων, των παθών μου την άστατον και δεινών κατέπνασον τάραχον και γαλήνην παράσκου την καρδία μου. Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμει. Νηγείς επί σύ πλευράν οκτίστης, σταυρέ εθελουσίως αναρτώμενος, αίμα και είδωρ από κενή, διόν ανεπλάστημεν υπιστώσε ασπαζόμενη. Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμει σου. Ξύλων ζωοδόρητων Κυρίου, πηγή Αθανασίας, απολύτρωσης παντός του κόσμου, σώζε ημάς τους ασπαζομένους σε ως φρουρών ημών σωτήριων. Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμει σου. Όπλων ημίν άρρηκτον εδόθης, διούν οικόμεν πάσας τα συνέδρας των αντικειμένων, Θείε Σταυρέ, η ψυχής ευθύτητη ιερώσε ασπαζόμενη. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Άγιος ναός του εναγίης επαναπεπαυμένου, εχρημάτισας Θεογεννήτων. Όθεν ημάς τους Χριστός υμνούντασε, αγιάζεις, Μητροπάρθενε. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξαση. Του κάλους ο βασιλεύς Χριστός επεθύμησε νυν της επτής εκκλησίας και εθνών μητέρα απέδειξε εκ δουλείας υιοθετούμενων δια του πνεύματος. Υιοθετουμένων δια του πνεύματος. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξαση. Φρύτουση των δυσμενών δαιμόνων εφάλαγγες την του Χριστού εκκλησίαν του Σταυρού το τύπο σημειουμένη και σκιάζει αγιαστική του πνεύματος έλαμψης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ου ψάμων, αλλά Χριστών θεμέλιων έχουσαν, η εξεθνών εκκλησία στεφανούτε κάλλη το απροσίτο και διαδήματι της βασιλείας εγκαλοπίζεται. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ω θαύμα των απάντων θαυμάτων καινότερων, ότι παρθένος εν μήτρα, τον τα σύμπαντα περιέποντα, απειράνδρος συλλαβούσα, ου και στενοχώρησε.
1: Κύριε ελέησον,
2: σώσον ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον,
2: εις τον Αγίαιο Σακράντο, υπερευλογημένη εν δόξου, δεσπυρίσιμον Θεοτόκου, και η Παρθένου Μαρίας,
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
2: Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε,
2: ρίξον της οφειών ημών, και σε την δόξα να αναπέμπαν το Πατρί και το Υιό και Υιό Πνεύματι, νύ και αΐ και σώνας των αιωνών.
0: Αμήν. Τη ζωαρχική παλάμη του στεθνεώτας εκ των ζωφερών και φθμόνων ο ζωοδότης αναστήσας άπαντας Χριστός ο Θεός, την Ανάσταση νευράβευσε το βρωτίο φυράματι. Υπάρχει γάρ πάντων σωτήρ, Ανάστασης και ζωή και Θεός του Παντός.
3: Ανάστασης και ζωή και Θεός του Παντός.
0: Τον Σταυρών και την ταφήν σου ζωοδότα ανυμνούμενη πιστή και προσκυνούμεν, ότι τον Άδην έδισας αθάνατε ως Θεός παντοδύναμος, και νεκρούς συνανέστησας και πύλας του άδου συνέτριψας και κράτος του θανάτου καθήλες ως Θεός. Διό οι γηγενείς δοξολογούμεν σε πόθο τον Αναστάντα και καθελώντα εχθρού το κράτος του Πανόλους, και πάντας αναστήσαντα τους επισή πιστεύσαντας και κόσμων λυτρωσάμενων εκ των βελών του Όφεως, και ως μόνον δυνατόν εκ της πλάνης του εχθρού λυτρωσάμενων ημάς. Όθεν ανυμνούμεν ευσεβώς την Ανάστασήν σου, διείς έσωσας ημάς ως Θεός του Παντός.
3: Διείς έσωσας ημάς ως Θεός του Παντός.
0: Τη 13η του αυτού μηνός, μνήμη των εγγενείων της Αγίας του Χριστού και Θεού ημών Αναστάσεως. Νόμων παλαιών Ισραήλ πληρών νέος, εγγενή εισή των τάφων τιμά λόγια. Τύχθη Αναστάσεως 13η κενισμός. Η αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Κορνηλίου του Εκατοντάρχου, ζωής απίστου Κορνήλιον εξάγης, πιστών απαρχήν των εθνών, Χριστέ μου. Η αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κρονίδου, Λεοντίου, Σεραπίωνος, Στράτονος, Σελεύκου, Μακροβίου, Γορδιανού, Ζωτικού, Ηλί, Λουκιανού και Ουαλεριανού. Η αυτή ημέρα ο Όσιος πατήρ ημών Πέτρος ο εν τη αγραία εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος νέος ιερόθεος ο Ιβυρίτης ο κατά το 1720 ακμάσας εν ειρήνη τελειούται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Κύριε ελέησον.
1: Αγία Σαχράτου, υπερευλογημένη εν δόξου. Δεσποινήσιμο Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας.
0: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Τους και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστού το Θεό παρεθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ τη δόξα να αναπέμπωση. Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την νίκη και σώ.

0: και στο τερίσου τη χώρη μας, και κύριε δεχθούμεν.
1: Κύριε
0: ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε

0: Κυρίου, τη έρηστο διακονία, παντό του πλήρου και του λαού, του κυρίου Δεϊθωμένου.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρτε σε ω αρχή και εξουσία σε αυτό που κατακτήσατε.

0: άσης μαγής γης του πόλεως χώρας και των φύστικων των ελευτές του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον
0: της γης και καιρών ερνηφών Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον
0: καμνών των εκμελώτων και εξωτερίες αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε
0: κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι λαβούς ως ελέησον και δε ημάς ο Θεός η συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εις Παναγίας εφράμπη προευλογημένη σε τόπου δεσποινήσιμον Θεοτόκου και υπαν Θεού Μαρίας με
1: το Πάγον των Αγίων
0: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα
1: Συ Κύριε.

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εισι χάριτι.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εις Παναγίας Σακράτου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμο Θεοτόκου και υπερθέν Μαρίας
1: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
0: εαυτούς και αλλήλους και φάρσαν τη ζωή ημών Χριστού το Θεό προθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι ισό του κράτους και σου εσύ η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Υιού Πνεύματος

0: Το Πνεύματι σώσον ημάς.
1: Πετυχέ την ειρήνη του Κυρίου
0: δεηθόμεν. Κύριε ελέησον.
1: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς. Ο Θεός εισι χάριτι.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου. Της ποιησιμων Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας.
0: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και αυτούς και αγγέλους και πάσουν τη ζωή ημών. Χριστού το Θεό προθούμεθο.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι μεθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις. Και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε τον Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα. Την ίδια και σε όλους.

Επικύλης ημίν δράμασιν έγραψα τη εμή Κύριε, όσοι θέλουσιν ευπροσωπήσε εν σαρκή, ούτω αναγκάζουσιν ημάς περί τέμνεστε, μόνον είναι αμή το σταυρό του Χριστού διώκονται. Ουδέγαρ υπεριτεμνόμενοι αυτοί νόμων φυλάσσουσιν, αλλά θέλουσιν ημάς περί τέμνεστε,

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, λίγο πριν από τη μεγάλη ορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, μας προβάλλει η Αγία μας Εκκλησία σήμερα το Ιερό Ευαγγέλιο, μας ομιλεί για το Σταυρό του Χριστού και για την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Ο Κύριος λέγει, «Ούτως γαρηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, όσο τον Υιόν αυτού το μονογενή έδωκεν». Ο Σταυρός είναι το μεγαλύτερο σημείο της Θείας Αγάπης. Και αύριο μεγάλη μέρα που γιορτάζουμε την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου Κυρσοποιού Σταυρού, να έρθουμε όλοι στην Εκκλησία να τιμήσουμε το αίτητον όπλον της νίκης του Κυρίου μας κατά του θανάτου και του διαβόλου, να πάρουμε το σταυρολούλουδο, να σκόσουμε το προζύμι μας και να έχουμε την ευλογία του Θεού. Μεγάλη λοιπόν ημέρα, και σήμερα είναι τα προϊόρτια ακριβώς αυτής της ημέρας του Τιμίου Σταυρού. Και επειδή ως γνωστόν αύριο διαβάζεται και το Ευαγγέλιο της Μεγάλης Παρασκευής, γι' αυτό είναι και η ημέρα νηστείας η αυριανή, έτσι. Ο Χριστός δεν ανέβηκε στον Γολγοθά επειδή ιτήθηκε, αλλά επειδή αγάπησε. Πήρα πάνω του την αμαρτία, τον πόνο και το θάνατο του ανθρώπου, για να μας χαρίσει την ελπίδα και την αιώνια ζωή. Γι' αυτό και ο Κύριος μας είπε και μας λέει και σήμερα, «Ήτης θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάσω εις αυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη». Όποιος θέλει, κανένα δεν αναγκάζει ο Θεός. Ο Ριζιανός δεν μπορεί να ακολουθήσει τον Χριστό χωρίς να γνωρίσει το σταυρό. Όμως ο σταυρός του καθενός είναι διαφορετικός. Σήμερα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που σηκώνουν δυσκόλους και αθεάτους σταυρούς. Ο άρρωστος, παραδείγματος χάρη, σηκώνει το σταυρό της ασθένειας. Ο πενθών, το σταυρό της απολίας. Ο γονιός, το σταυρό της αγωνίας για τα παιδιά του. Ο άνεργος, το σταυρό της ανασφάλειας. Ο μοναχικός άνθρωπος, το σταυρό της εγκαταλείψεως. Άλλοι σηκώνουν το σταυρό των οικογενειακών προβλημάτων, της οικονομικής δυσκολίας, της απογοητεύσεως και της αβεβαιότητος για το αύριο. Αλλά υπάρχουν και σταυροί που δεν φαίνονται. Ένας άνθρωπος μπορεί να χαμογελά, να εργάζεται, να συναστρέφεται τους άλλους και μέσα του να κουβαλά ένας Γολγοθά που κανένας δεν γνωρίζει. Γι' αυτό ο χριστιανός καλείται να μην κρίνει εύκολα, αλλά να συμπαραστέκεται, να γίνεται για τον άλλον ότι ήταν ο Σίμων ο Κυριναίος για τον Χριστό, όταν εγκάρευσαν αυτόν να σηκώσει το σταυρόν του. Πόσο μεγάλη αρετή είναι να μπορούμε να σηκώνουμε λίγο από το βάρος του αδελφού μας. Αδελφέ μου, είδες τον αδελφό σου, είδες τον Θεό σου, λένε οι πατέρες. Μια καλή κουβέντα, μια επίσκεψη, μια συγχώρεση, μια προσευχή. Μερικές φορές αυτά που εμείς θεωρούμε μικρά μπορεί να γίνουν και για ένα πονεμένο άνθρωπο μεγάλη παρηγοριά. Αδελφοί μου, ο Χριστός δεν μας υπόσχεται ζωή χωρίς σταυρούς. Μας υπόσχεται όμως ότι δεν θα είμεθα μόνοι μέσα στο σταυρό μας. Και το σπουδαιότερο, ο σταυρός δεν είναι το τέλος. Ο Γολγοθάς οδηγεί στο κενό μνημείο. Η Μεγάλη Παρασκευή όμως οδηγεί στο Χριστός Ανέστη, στην Ανάσταση. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέγει, «Εμή δε μη γέννητο καυχάστε, ημή εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Ας μην φοβόμαστε λοιπόν το σταυρό της ζωής μας. Ας τον ακουμπάμε στα χέρια του Χριστού. Και όταν νιώθουμε ότι δεν αντέχουμε, ας μην ξεχνούμε ότι ο Χριστός γνωρίζει τον πόνο μας, διότι και ο ίδιος πέρασε από τον Γολγοθά. Ας προσευχόμεθα λοιπόν ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός του Κυρίου μας να γίνεται δύναμης για τους αδυνάτους παρηγορία για τους πονεμένους, ελπίδα για τους απειλισμένους και φως για όλους μας. Και όταν σηκώνουμε τον δικό μας στο σταυρό, ας λέμε με πίστη: Κύριε, δώσ' μου δύναμη να σηκώσω τον σταυρό μου και μη με αφήσεις να τον σηκώσω χωρίς εσένα. Διότι ο Χριστός βαδίζει μαζί μας. Ο σταυρός δεν γίνεται δρόμος απελπισίας, αλλά δρόμος προς την Ανάσταση. Αμήν. Είπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης διενείας μόν είπομεν.
1: Ηλέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορ Θεός Πατέρων ημών, εδώ μετά στον πάξον και λέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ο Θεός και το μέγελος, εδώ μετά στον πάξον και λέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Υγεία σωτηρίας, έντι σκέψη συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών. Το δούλο του Θεού πάντων εις σαφώ και των δόξων χριστιανών. Των κατοικούντων και περικούντων την ίση την πολιτά αυτή. Των ενόρτων επιτρόψεων αμυντών και φερατών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και επάν των προβεβασμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδε ευωσκημένων και πεντακόρθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τον Αγίο και πεζεύ τον ναό του, που βιώνει τον ψαλόν και πεσπέρισε του λαού, τον πληρωμένο του παρέσου μέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ούτε λέει είμαι και φιλάνθρωπο σα υπάρχει και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε. Το πατρί και το ιό και το ιό πνεύμα την νίκαια ή και σε όλα των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έτσι σε η κατοικούμε του κυρίου ψήφια του κατοικουμένου δεϊτόμενη ο κύριο σε του ελεεί κατοικεί του λόγου τη αληθεία. Αποκαλύψε τι ζωέ του και ο σύνη ενώσε του. Και αγία από την καθολική εψοχή εκκλησία του ελεεί του δηλαδού. Και διαφύλαξε του ο Θεό η χάρη και κατοικουμένη. Θα σκευαλάσει μόνο το κύριο πλήρατε.
1: Τσι κύριε.
0: Τα πειρά η φορά ο Δίτσο και η αρχή ήταν προχωρήσα από σε εμπινήσα. Και διόν το κύριο μας είναι στον επίλωσο του κομμένου του Θεού. Και κύριο Θεό του Θεού και εσύ. Και το πιόν ρέτσε σε αυτά σχέση ένα από τους ίδιους τα δικτύα. Τους ίδιους και σχέση με τα δικτύα. Είναι και αυτή η συρρήμη δοξάζει στο πάτημα και με καλαπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και σε όλας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Μη προέλθετε, μη προέλθετε, πως κατοικουμένη προέλθετε με τους κατοικουμένων ως πίστη ετικέτε εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Λόγω σας ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός και συγχάρη τη σοφία. Ευχαριστούμε σε Κύριο Θεός και δυνάμει. Το καταξιώσει μας βασιλική και το Αγίου Συστηρίου και Παρχιτσίου και Ιστήτρια αμαρτημάτων και προεδοδοημάτων. Πρόεξε ο Θεός και δέει συγγνώμη. Ποιείς μας εξής γενέσεις προσθέσεις δεήσεις και εκκλησίες. Εκκλησίες ανεμάκτους και ορθοτός του λαούς. Και εκάνους πάνω στους θέλους της Εκκλησίας τα όπτια εν τη δυνάμει του Αγίου του Αγίου αγνούς και βασιτός. Το μαρτύριο της Ιδίου μόνο επιπαιγής σαμπατού και ρωτώπου. Είναι σηκώνει η μόνη ήλιος που μας επιπλήσει καθόλους. Ότι πρέπει στην Παζα δόξα δε μην και προσκύνεις το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι νυν και αεί και σε όνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον και διαφύλαξε ο ημάς ο Θεός τη σιγάρη τη σοφία άλλη προλάξη. Συμπροσύντη ο Συντρόπεντα κατοίκη φυλάδοπε όπως επουλεύτε είσαι μου καταρίσεις που θες κάθε σημαντικά. Πάμε ο Άγιος Αγκός και Πνεύματος και δεύτερη είναι να και κατά την παραστηγή του Κύριου. Χάρισε δε ο Θεός και τον Μέση και τον Πνεύματος και τον Πνεύματος και τον Πνεύματος. Δώσε της πάντα από και αγάπη Θεός. Ανώξε τον Πνεύματος και τον Πνεύματος και τον Πνεύματος και τον Πνεύματος. Ο Θεός μου του κράτους πάντα φιλατώμενη, στη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Υιού Πνεύματι, νύχια ή και σώνας των αιώνων.

και προσέχετε Αγίστες Κυρίες και κανείς μας το εκείνη εδώ και την εθνικά σου. Είπε τη Μετέρα μας Πάτρου του Αγνήγημάτου και δεξίδου μας τον Ιχάριο Ποιός σου γενέσιμο και επισυνώσιμο με τα χρησιμάτια και με τα προκυπέδρα τάφη και πάνω του λαού σου.

0: εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήρων και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπήρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον των Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό Συν προσκυνούμενον, και συνδοξαζόμεν το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογών βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Στόμεν καλώς.

Θεός ανέκτας εις απεριζώη τους αόρατους, ακατάληκτος αείων ως άκουσον, σύ κυβερνείς Υιός και δημιουργός του Άγιου, συνεκτιμιώντας το είδε μας παρηγητής, και παραπεσώντας εν εις πάλι, και ούκα πέσω τα ποιόνιος ημάς, εις ορών νικηγής, και του ασκίας Χριστέ τη μέλουσαν, υπε τους να πάμεν Χριστού εσύ και του κυβερνείς Υιό, και το πνεύματος του Αγίου, Υπέρ πάντων των δύσμων και νουκίσμων, των φανερών και φανερευσιών των εισπατήγημεν, ευχαριστούμε εσύ και υπέρ του γεστάφης, είναι και των χειρόνιμων δεξιδεξίωσας, και έντυπες και θηλιάδες αγγέλ, και μυριάδες αγγέλ, και κεροβίμ και τα σειροφήν, εξαπτέρυγα κουλιώματα, μετάρσια ερωτά.

0: کر دیا اور چار سنکھیا نمنی تو پانچ بون کی بھی گل اپنے پیش تو نماز تو پتروس کے تو یو کے تو یو پرے پتروس
1: Πατέρα ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον μόν των επιούσεων, δώσε εμείς σήμερα, και άφησε μη τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήν τις φιλέτες ημών, και μη ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίξει μας από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: ευχαριστούμε το τηλεφόρατε, ότι ούτε στην άλλη τα πάντα δουργείς, η του ήπτου ελεύθερου πόντας του Προβήτας Σύμβατος. Αυτός δεύτερον ο Θεύτερος. Τώρα εξαγή και αίμα τεραστή μου Θεό, σύνον δέσου τα προκυπάρτης αυτούς μας και την καρδιά χρία. Εις πλέον συμπλωσόν θα το πληρώσουν όλους τους εσείς, πιέντας τους πόντας πάντων. Χάρη την και εγκαιρμής και μιλανθρωπία του Προεκτήματος με θεολογητώσει, σύν το Παναγίο και Γατόκης ο Ποιός Πνεύματι, νίκαια ή και σε όλα στον αιώνα.
1: Αμήν.
0: Ως και σκυρίες Χριστέ Θεός μου. Εξ Αγίου κατεκτηρίες και προδόσεις ο Θείος και Θεός Υγιάς μας, ο άρπατης και αθενός και ο δεμήρας της μου και της εξής πατέρας χωρίς. Μετά δούμε τα χάρη του Θεού και του Θεού και όλου του το λαό, τόσο συλλάσσιμο, τόσο συλλάσσιμο, τόσο συλλάσσιμο. Πρόσπαμεν τα Άγια της Αγίης,

0: Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Πληρωθήτω το στόμα ημών ενέσεως σου, Κύριε, όπως υμνήσομεν την δόξα σου, ότι ηξίωσας ημάς μετασχήν των Αγίων μυστηρίων σου, στήριξον ημάς εν τόσο Αγίων.

0: Αλλαγώνει στο Θείο Αγίου να κάνω τον άπονο πρωινή και ζωπιών, πριτόμου του μυστηρίων, αξίω Χριστί ο Βέλτο κυρίω.
1: Δόξα σοι, κύριε, δόξα σοι.
0: Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ερνίκην και αναμάρτητης άμεν. Εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών. Χριστώ το Θεό προθόμεθα.
1: Σοι Κύριε.
0: Ευχαριστούμε εσύ δεύτερο φυλάδιο για το ιστορημόν. Ό,τι και μπορώ σήμερα κατεξίωση μας. Ευρωημίζω και θανάτου ευθυρίων αυτών ημών την οδόν. Στήριξε ο Πάτας ημάς εν το φόβο σου. Ορίστον ημών τη ζωή, ασφάχημα τα διαβήματα ευχέ και εκκλησία σε δόξα του και παθέρου Μαρία και πάντων Αγίου σου. Ότι εσύ ο αγιασμό ημών τη και δόξα να πέμπουν, το πατρί και το ιό και το ιό πνεύμα την νύχτα και σε όνα των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Η προέρχομαι του κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, πατεράγει ευλόγησον.
0: Ευλογών που λέγονται σε κύριε. Και οι άλλοι του εξεπιθώντε του το λαό σου και ευλόγησαν την κοινωνία σου. Το κύριο μα εκκλησία φύλαξαν. Αγία σου αγαπώ τη επρεπέ του ήλιου σου. Σία του εκδόξη και δυνάμει. Και εμένα και τα διασπάσει τη εκκλησία. Ειρήνη του πώς του δόρισε. Τη εκκλησία σου ξερεύσει. Τη άκουσε μου μόνο σου το εκπαιδί του λαού σου. Ότι πάσα τόσο γιατί και παντορήμα τέλειο. Άλλο θα σε καταδέξει του πατρό των φώτων. Και εσύ την δόξα η Χριστία και ο Σπίστρο να πέβαινε το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα.

Μεγάλη ημέρα για Αυριανή, αγαπητοί μου αδελφοί, όπου η Εκκλησία μας εορτάζει την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Είναι η μέρα η οποία αφαιρεί τα ίσα της Μεγάλης Παρασκευής, λέγουν οι πατέρες, γι' αυτό και διαβάζουμε και το Ευαγγέλιο της Μεγάλης Παρασκευής και είναι η μέρα νηστείας. Να έρθουμε λοιπόν όλοι στην Εκκλησία για να πάρουμε τη χάρη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού και να πάρουμε και το βασιλικό με το οποίο θα σηκώσουμε προζύμι για να ζυμώνουμε τα πρόσφορα. Και δεν υπάρχει πιο ιερή και πιο μεγάλη πράξη στη ζωή μας από το να αξιωνόμαστε να προσφέρουμε στον Κύριο τα σά εκ των σών, εκείνα δηλαδή τα αντίτυπα του σώματος και αίματος του, του Αγίου. Γι' αυτό λοιπόν είναι καλή και ευλογημένη συνήθεια να ζυμώνουμε πρόσφορα, να κοπιάζουμε λίγο για την αγάπη του Χριστού, για να έχουμε και εμείς ευλογία μεγάλη από τον Θεό. Το απόγευμα, 6 η ώρα, θα ψάλουμε τον Εσπερινό της εορτής και παρακαλώ πάρα πολύ, αν έχετε τίποτα βασιλικά στο σπίτι σας, να φέρετε ή να συνεισφέρουμε στην αγορά βασιλικών για να γίνει η διανομή αύριο. Τώρα, είπαμε προηγουμένως ότι είναι μεγάλη τιμή και ευλογία να αξιωνόμαστε να προσφέρουμε τα σάικ των σών στον Κύριό μας. Έχουμε τη συνήθεια την ευλογημένη εδώ 45 χρόνια να παρασκευάζουμε με τα ίδια τα χέρια μας τον άμα με το οποίο γίνεται η μεταβολή του ίνου σε αίμα Χριστού. Και φέτος, αν θέλει ο Θεός, σκεπτόμαστε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία να τριγύσουμε την Τρίτη. Αν κάποιος από εσάς έχει την υπόψη του κάποια μπελάκι και κάποια σταφύλια που δεν τα χρειάζεται, παρακαλώ να μας το δηλώσει για να πάμε να τα κόψουμε, και επαλαμβάνω, είναι για αυτό τον σκοπό, έτσι, είναι για τον άμα της Εκκλησίας. Και ένα τελευταίο, ήδη έχουν έρθει τα ημερολόγια του έτους 2027, μπορείτε να τα παραλάβετε, 2 ευρώ είναι η τιμή του καθενός. Και φέτος το ημερολόγιο της Μητροπόλεως μας είναι αφαιρωμένο στο μεγάλο και νεότερο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, που ήταν και ο πνευματικός πατέρας του Αιμνίου Μητροπολίτη μας του Ιεροθέου, έτσι. Λοιπόν, μπορείτε να πάρετε, να προμηθευτείτε το ημερολόγιο του έτους 27.

Δόξα σε Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σε, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Πανακράτου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εδόξου και Περεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εδόξου, των Οσίων και Δεφόρων Πατέρων ημών, Διονυσίου και Νεκταρίου των Θεοπατουργών Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, Κορνηνίου του Εκατοντάρχου, που την Εραμνήμην επιτελούμε και των Αγίων

0: Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σωσόν ημάς.
1: Η Αγία Τριάδα φυλάξει σημάς.
0: Ναι, είπαμε για τη λειτουργία τώρα τη εβδομάδα. Θα λειτουργήσουμε το αύριο του Τιμίου Σταυρού και μετά την Πέμπτη της Αγίας Σοφίας. Θα λειτουργήσουμε εδώ στο νόμο μας. Εντάξει.
2: Πάντε τύχης της καλής μετουσίας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς, ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου.
3: It's even more importance.
4: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
4: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
4: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
4: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel B. Howe remain alive.
4: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
5: Πίσω
4: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
3: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
4: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
3: Plaster.
5: And it's still there.
4: Το αρνητικό, ας
5: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
5: Yes.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
4: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
6: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
7: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
7: Σ' αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to the gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
7: cathedral
3: of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
8: Starvation.
3: Yes.
7: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια
9: του το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
7: Ένα είναι πρότυπο γεωργικό 10. Οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article
8: to the media. They're just exploring that area.
3: They are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Έγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Έγινα dedicates with gratitude to the American fillerin Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give his name. We have to give his name to a street of our city.
7: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great.
9: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Schau memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά, του Αίμνης του Χάου, παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Χάου remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes,
3: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
7: to the media.
3: They are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American fillerin Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate. And, yeah.
6: Οφείλουμε, οφείλουμε, δήμαρχε για εσάς αυτό τώρα, σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give his name to a street of our city.
6: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
8: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
9: Η έχρωμη Αίγινα. Η έχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της. Και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
10: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ, σας προσκαλώ, εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Αίγινα, σε έναν τόπο προς από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
8: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην Λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου έγινα Φιστική Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
11: Στα πλαίσια το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
12: Η ώρα είναι
11: σήμερα
12: 10:30.
11: Εδώ, στο παράρτημα Έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη Λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο Έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Αίγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
12: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο

και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.

0: ύψος Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοντος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης.
1: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
0: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Αίγινα και τα νησιά του Αργοσαλονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Αίγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
2: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια της Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Αίγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Περιφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς οι οποίοι με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αντατεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην Αντιπεριφέρεια Νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.

0: ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
1: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
0: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
1: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
0: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
1: Howe was one of the most important American Philhellenes.
0: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
1: He took side with the Greeks as a doctor and a volunteer.
0: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
1: And here in Aegina he offered effective support to refugees. And families,
0: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
1: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
0: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
1: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
0: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
1: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
0: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
1: Gets even more importance.
0: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
1: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
0: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
1: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
1: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
0: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
0: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
2: Πίσω
0: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
1: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
0: Και επίσης.
2: Actually, the mold with which the portrait was created is still in our house here in Aegina. So we kept the mold which is made from gypsum.
1: Plaster.
2: Plaster. And it's still there. Kept.
0: Το αρνητικό, ας
2: πούμε. Yes, the mold, yes.
1: The mold, you have the mold.
2: Yes, I have the mold.
1: I remember your father has shown, presented this to me.
0: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
2: Okay.
1: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
3: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindlihau.
1: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindlihau.
3: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήρθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: Σε
3: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
3: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
3: cathedral.
1: Of the Greek government.
3: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
3: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
3: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
4: Starvation.
1: Yes.
3: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
1: Yes.
3: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
3: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
3: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
0: By the way, I sent an article
4: They're just exploring that area.
1: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
3: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
3: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
3: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
3: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. It's very best.
3: Πρέπει να πω ότι.
1: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
3: Thank you. Okay. I have a great.
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
6: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
7: Η έχρωμη Αίγινα. Η έχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και car postal στα souvenirs. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και car postal. Αυτά λοιπόν τα car postal, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πως ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
8: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
6: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
9: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Αίγινας της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποιήσαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση, Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Portal, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
10: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
6: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση
5: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 11:30.
6: Μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
11: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο από μένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι, και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
6: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν όψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαλονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν όψη της επερχόμενης περίοδου.
12: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει την περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλει για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τερμικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς οι οποίοι με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων, τις οποίες αναμένουμε μες στο χειμώνα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστή. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αδοτεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην Αντιπεριφέρεια Νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για

θα είναι αποτελεσματική. Στους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην αντιπεριφέρεια νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Σάμιουελ Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today,

0: almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
1: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
0: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
1: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
0: Gets even more importance.
1: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
0: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
1: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
0: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
0: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
1: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
0: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
2: Πίσω
1: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
3: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
1: Και επίσης...
2: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
3: Plaster.
2: And it's still there. Kept...
1: Το αρνητικό, ας
2: πούμε.
0: The mold, yes. You have the mold.
2: Yes,
0: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
1: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
2: Okay.
0: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
0: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
4: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
0: 1827, in agreement with the Greek government,
4: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
0: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering, to the gathering, to fund, to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
4: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
0: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
4: cathedral
0: of the Greek government.
4: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
0: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
4: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
0: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
4: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
0: From famine and εξαθλίωση.
5: Starvation.
0: Yes.
4: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα, επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
0: Yes.
4: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
0: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
4: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
0: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
4: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
0: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article
5: to Columbia. They're just exploring that area.
0: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
4: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
0: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
4: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η έγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτευτου λιμένα της».
0: On this plate we read «Έτσινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
4: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
0: And we gather together to demonstrate and revendicate.
4: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
4: Πρέπει να πω ότι.
0: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
4: Thank you. Okay. I have a great.
6: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
1: Η έγχρωμη Αίγινα. Η έγχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ύδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος 12. Συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε Αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πως ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία Αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή Αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
2: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Πίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, φεύγω με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
0: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
3: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Αίγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορό λιθοέγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Αίγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του, και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Αίγινα Portal, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
4: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά, με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκη το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης και με εναφανή στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
6: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές, που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φες δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ. Τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
0: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν όψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κύριος Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν όψη της επερχόμενης περίοδου.
7: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει την περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας συστάθηκε για την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των ρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς οι οποίοι, με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες στο χειμώνα όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστή. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αδοτεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην Αντιπεριφέρεια Νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς εγκατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την καθόδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό
0: των Ελλήνων. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 12:30.
3: Took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Έγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά, προσφορά του αείμνηστου Χάου, παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: Plaster. And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes,
3: yes,
4: yes.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Η αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece and this led to gathering to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the cathedral of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ο Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruin Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα.

0: Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
0: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
2: Starvation.
1: Yes.
0: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
1: Yes.
0: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
0: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
0: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
2: By the way, I sent you an article.
3: They're just exploring that area.
1: They are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
0: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
0: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
0: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
0: Οφείλουμε, δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give his name to a street of our city.
0: Πρέπει να πω ότι...
1: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
0: Thank you. Okay. I have a great...
4: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αίμνες του ΧΑΟΥ παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and contribution of Samuel W. ΧΑΟΥ remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes,
3: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
6: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
6: cathedral.
3: Of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
5: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
7: By the way, I sent an article
4: they're just exploring that area.
3: They are exploring that the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellen Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give his name to a street of our city, for obvious reasons.
8: Yes, it's very best.
3: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
9: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
10: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
8: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
11: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
9: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού, εργαστηρίου, του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
12: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
13: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
9: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής.

0: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοντος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης.
1: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκη Fest δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκη Fest. Τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
0: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν όψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν όψη της επερχόμενης περίοδου.
2: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλει για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας Νήσων, συμβάσια τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Πυρήνα, την περιφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος, σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον τις εκείνες τις βροχές, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς οι οποίοι...
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Η ώρα είναι 1:30.
2: Των έντονων βροχοπτώσεων, τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. Έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστή. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της αντιπεριφέρειας νήσων, κυρίως από τις αδατεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην αντιπεριφέρεια νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
5: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
6: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
7: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
6: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
7: A place where Samuel Howe was is related with Samuel Howe effective contribution.
6: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
7: Howe was one of the most important American Philhellenes.
6: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
7: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
6: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
7: And here in Aegina he offered effective support to refugees. Families,
6: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
7: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
6: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
7: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
6: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
7: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
6: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
7: Gets even more importance.
6: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
7: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
6: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
7: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
6: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
7: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
6: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
7: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
6: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
8: Πίσω
6: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
7: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέραν μετά πίσω από την πρεσβεία.
6: Και επίσης.
8: Actually, the mold with which the portrait was created is still in our house here in Aegina. So we kept the mold which is made from gypsum.
7: Plaster.
8: And it's still there. Kept
6: το αρνητικό, ας
8: πούμε.
7: The mold, you have the mold.
8: Yes,
7: I remember your father has shown, presented this to me.
6: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου. οποίος είναι ο Γιώργος Κατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θελογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
9: Okay. Και ήμουν αλοχία στην δίπλα στον κύριο
7: Σωτηρακόπουλο. Another 10-15 minutes, maybe there will be

0: του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου,
1: ο οποίος είναι ο κύριος Κατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θελογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
2: Okay. Και ήμουν αλοχία δίπλα στον κύριο Σωτηρακόπουλο.
3: Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
5: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
4: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
5: 1827, in agreement with the Greek government,
4: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
5: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
4: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
5: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
4: cathedral.
5: Of the Greek government.
4: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
5: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruin Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
4: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
5: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
4: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
5: From famine and εξακλίωση.
2: Starvation.
5: Yes.
4: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
5: Yes.
4: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια.

0: Ίσως...
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
0: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
0: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent you an article
2: to Columbia. They're just exploring that area.
1: They are exploring the archaeological school of Athens today.
0: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
0: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε. Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
1: On this plate we read, Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
0: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
0: Οφείλουμε, δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
0: Πρέπει να πω ότι...
1: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
0: Thank you. Okay. I have a great...

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχοντας φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook Έγινα Αλλοτινές Εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα κυρίως στην Αγία Μαρίνα και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το δημοτικό θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
3: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ, σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Αίγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
4: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Fest σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος
5: εστιάζοντας στη σύνδεση
4: των μορφών
5: η ώρα είναι 2.
4: Και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
6: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής.
7: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλειδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
8: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ερέλη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
1: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
9: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια της Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει η περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αλλατεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν, αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική, τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην Αντιπεριφέρεια Νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
10: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there. Kept...
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε. Yes,
3: the mold, you have the mold.
4: Yes, I have the
3: mold. I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Η
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to the gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Η ώρα είναι 2:30.
3: At the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
4: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
5: By the way, I sent an article
4: yes. They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
6: Πρέπει να πω ότι...
3: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great...
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
7: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
8: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι παίρνουν και car postal. Αυτά λοιπόν τα car postal τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας,

0: Δώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Έγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Έγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Έγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Έγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
1: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Έγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Έγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Έγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωπες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ, σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Έγινα, σε έναν τόπο από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.

0: 8 έως 12 ετών το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου έγινα Φιστική Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
1: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια, Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Αίγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Αίγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
2: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους τέσσερις δικούς μας σούπερ-ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
0: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρίο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 7ου, 3. Έγινα Φιστίκη Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο αύλιος χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
4: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκη Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκη Φεστ. Τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κρητών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
0: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των δεμάτων εν όψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαλονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενο στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν όψη της επερχόμενης περίοδου.
5: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην Περιφερειακή Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλει για την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως το προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον τις εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων, τις οποίες αναμένουμε μέσα στο χειμώνα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. Έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της αντιπεριφέρειας νήσων, κυρίως από τις αδατεχνικά έργα, από τις τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην αντιπεριφέρεια νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνης του Χάου, παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία,
4: πίσω
2: την πρεσβεία, την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: The portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there. Kept.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε. Yes,
3: the mold, you have the mold.
4: Yes,
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: Cathedral.
3: The cathedral of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλείωση.
7: Starvation.
3: Yeah, excellent. Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντος
3: ορφανοτροφείο. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article to
7: Columbia. They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη». Στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
3: On this plate we read, Aegina dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, δήμαρχε για εσάς αυτό τώρα, σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give his name to a street of our city, for obvious reasons. Yes, it's a request.
6: Since
3: we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
8: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
9: Η έχρωμη Αίγινα. Η έχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του Αθέα. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
10: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πραγματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες. Τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά. Κτίρια τα οποία δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς αυτό το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
11: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
12: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού, εργαστηρίου, του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
13: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Αίγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
14: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα.

εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκη το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel B. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes, I have.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
6: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
7: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
7: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: how undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
7: cathedral
3: of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruin Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and exactly. Starvation. Yes.
7: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
7: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
8: to the media. They're just exploring that area.
3: They are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα,
0: ακούτε
7: έργο
0: το
7: για το
0: ραδιόφωνο
7: οποίο
0: του Αίγινα Πόρταλ.
7: Η ώρα
0: είναι
7: ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellen Samuel Gregory Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's the best.
7: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
9: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
10: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της. Και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και card postal. Αυτά λοιπόν τα card postal, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ, και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
11: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ, σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Αίγινα, σε έναν τόπο από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.

0: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστική Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
1: Στα πλαίσια του 17ου έγινε Αφιστική Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
2: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
0: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας μεχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοντος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου γλεντιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
4: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Fest δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Fest, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κρητών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Που προγραμματίζονται και το καθαρισμό 4:30. Εν όψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων, κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν όψη της επερχόμενης περίοδου.
5: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια της Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες, περιφέρεια της περιφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την περιφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος, σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον τις εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς οι οποίοι, με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. Έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αδατεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική, τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην αντιπεριφέρεια Νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αίμνη του Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Bibi Hau remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
5: από την πρεσβεία.
2: Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέραν μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του.

0: you have the model.
1: Yes, yes,
0: I have. I remember your father has shown, yes, presented this to me.
2: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
1: Okay. Και ήμουν αλοχία δίπλα στον
0: κύριο Σωτηρακόπουλο. Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
3: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
0: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
3: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
0: Σε
3: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
0: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
3: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
0: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
3: cathedral.
0: Of the Greek government.
3: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
0: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
3: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
0: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
3: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
0: From famine and εξακλείωση.
4: Starvation.
3: Με πέτρες από τον ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα, επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία

0: η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
0: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
0: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
2: They are exploring the archaeological school of Athens today.
0: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
0: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read Aegina dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Grindley Howe 1801-1876 for the construction of this first dock port of the island.
0: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
0: Οφείλουμε, δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
0: Πρέπει να πω ότι...
1: Since we have the mayor here, we have to allow him the freedom to do this for sure.
0: Thank you. Okay. I have a great...
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έχρωμη Αίγινα. Η έχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πως ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
5: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή. Και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
4: μέσα από την παρατήρηση 5. Των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
6: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Αίγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποιήσαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο Έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
7: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά. Όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
4: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής.

0: ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
1: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκη Fest δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκη Fest, τη Saronic Ferries, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Saronic Magazine. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
0: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν όψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν όψη της επερχόμενης περίοδου.
2: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλει για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας Νήσων, θα συνεργεί συμβάσια τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την περιφέρεια να προχωρήσουν σε βάθος, σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλους, όλες εκείνες τους φορείς οι οποίοι, με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. Έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της αντιπεριφέρειας νήσων, κυρίως από τις αδοτεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην αντιπεριφέρεια νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
4: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
5: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
6: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
5: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
6: A place where Samuel Howe was is related with Samuel Howe effective contribution.
5: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
6: Howe was one of the most important American Philhellenes.
5: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
6: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
5: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
6: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
5: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
6: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
5: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
6: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
5: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
6: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
5: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
6: Gets even more importance.
5: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
6: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
5: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
6: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
5: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
6: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
5: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
6: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
5: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
7: Πίσω
5: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
8: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
5: Και επίσης...
7: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
8: Plaster.
7: And it's still there.
5: Το αρνητικό, ας
7: πούμε.
6: The mold, you have the mold.
7: Yes,
6: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
5: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού οποίο είναι ο Γιώργος Κατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
9: Okay.
10: Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
9: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
10: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
9: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή.
3: Ακούτε και το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
9: Ελλάδα,
3: η ώρα είναι
9: συνοδεύοντας
3: 5
9: ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
10: 1827, in agreement with the Greek government,
9: Η αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
10: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering, to the gathering, to fund, to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
9: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
10: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
9: cathedral.
10: Of the Greek government.
9: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
10: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
9: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη η προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
10: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
9: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
10: From famine and Starvation. Yes.
9: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
10: Okay. This humanitarian passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
9: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
10: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
9: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
10: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article
11: to the media. They're just exploring that area.
10: They are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
9: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
10: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
9: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη». Στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
10: On this plate we read, Aegina dedicates with gratitude to the American fillerin Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
9: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
10: And we gather together to demonstrate and revendicate.
9: Yeah. Οφείλουμε, Δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
10: Yeah. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request. Since we have the mayor here, we have to allow him the freedom to do this for sure.
9: Thank you. Okay. I have a great.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αιγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ.
1: Μια διαφορετική Αιγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Αιγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αιγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αιγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αιγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έχρωμη Αιγινα. Η έχρωμη Αιγινα είναι η Αιγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αιγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αιγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Αιγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αιγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αιγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αιγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αιγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αιγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει

0: παίρνουν και card postal. Αυτά λοιπόν τα card postal, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρηγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το δημοτικό θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
1: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ, σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Αίγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου έγινα Φιστική Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
1: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον μπορώ λιθοέγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
2: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε.
3: Ευλογητό ο Θεός μου πάντοτε και αίκαιο σε όλα τα μη. Δόξα Θεός, δόξα Θεός, δόξα Θεός. Τριάς Υγεία, δόξα στη Βασίλε Κουράνια, παράγεται. Το πνεύμα της αληθείας, ο Πατέχου Παρούμε τα πάντα πληρών. Ο Θεσσαλός ο Ιατρών και ζωή, σφορυγώσετε και σκύρους δεν μείνει καθαρίσω ημάς, ο Πασκελίδος και σώσου εργατρέτας της Ικράς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών εν εκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισέ νέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίλει βασιλεία και δύναμη και δόξα του Πατρός και του Υιού και Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου ηγαλιάσαν το επιθεόν ζώντα, και γάρ στρουθείον έβρενε αυτό οικίαν, και τριγώνω όσοι άνε αυτοί, ουθείς ήταν οσία αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκος σου, εις τους αιώνας των αιώνων εν έσους είσαι. Μακάρι ως ανήρ, ο έστην αντίληψης αυτό παρά σου. Αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του πλαθμόνου, εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ορμοθετών. Πορεύσοντε εκ δυνάμεως εις δύναμη, νοφθήσετε ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας. Εξελεξάμην παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείν με ενσκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά ο Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόκησες, Κύριε, την υγιήν σου, απέστρεψες την εχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκαστες ανομία στο λαό σου, εκάλυψες πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσες πάσαν την οργήν σου, απέστρεψες από οργής θυμό σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας σου οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός, σύ επιστρέψες ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το ελαιός σου και το σωτήριόν σου δώεις ημίν. Ακούσω με τη λαλήσει ενεμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη είναι επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρου Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση είσοδον τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ούσου και επάκουσον μου ότι πτωχός και πένης είμαι εγώ. Φύλαξον την ψυχήν μου ότι όσιος είμαι. Σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέραν. Έφρανον την ψυχήν του δούλου σου ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Ότι σύ, Κύριε Χριστός και επίκης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστι νόμοι όσοι εν θεείς, Κύριε, και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσι εν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσιας, σύ ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορέψομαι εν τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ου προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμων και λίμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επεμέ και ελέησόν με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκη σου. Ποίησον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και σχυνθήτωσαν ότι εσύ, Κύριε, βοηθησάς με και παρεκαλεσάς με. Ποίησον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και σχυνθήτωσαν ότι εσύ, Κύριε, βοηθησάς με και παρεκαλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
5: Αγγελικέ δυνάμεις επί το μνήμα σου και οι φυλάσσοντες απενεκρώθησαν. Και ίστα το Μαρία εν το τάφο ζητούσα το άχραντον σου σώμα. Εσκύλευσα στον άδειν μη πειραστής υπ' αυτού. Υπήντησα στη Παρθένο δωρούμενο στην ζωή. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Κύριε, δόξαση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως του άνω στερεώματος την ευπρέπεια και την κάτωση να απέδειξες ωραιότητα, του Αγίου σκηνώματος της δόξης σου, Κύριε, κρατέωσον αυτό εις αιώνα αιώνος και πρόσδεξε ημών τας εν αυτό απαύτος προσαγωμένας ιδεήσεις, πρεσβείες της Θεοτόκου υπάντων ζωή και ανάστασης, και νυν και έκαις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Δημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος είναι υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτο των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός. Μη παρήδη σου έπλασε στη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπίαν σου ελεήμων. Δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον. Πρεσβεύουσαν υπέρ ημών. Και σώσον σωτηριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον. Και μη διασκεδάσεις την διαθήκην σου. Και μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών. Δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών ένε και εν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνους και ημείς αφίε μην τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
3: Όχι, Κύριε Βασιλεία, και διράψεις και δόξα, Πατρός και Θεού, και Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και σε όλες των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Ουρανός πολύχρωτος η Εκκλησία, ανεβήθη άπαντας φωταγωγούσα τους πιστούς, ενώ εστώτες κραυγάζομεν τούτων των οίκων στερέωσον, Κύριε.
4: Ο υψωθήσαντος σταυρό, αμήν. Ο υψωθήσαντος σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου κοινή πολιτεία, τους εκτριμούς σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός. Έφρονον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την συν, όπλων ειρήνης, αίτη των τρόπεων. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον,
5: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον,
4: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον,
5: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα εντεύξης και ήθινον την ζωή ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
6: Thank you.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου εμεγαλύνθη τη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειεν εν εδίσω, αναβαλώμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνουν τον ουρανόν ως ιδέριν, ώστε γάζον εν είδαση τα υπερώα αυτού. Οτιθείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γήν επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ως ημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντής σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου, όου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψει την γην. Ο εξαποστέλουν πηγάσιν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πέτεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί η στρουθία ενός εύσουση, του αεροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε η σελήνη εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και έγινε τον νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέδειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά ο νουκές την αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασες εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει δούν την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα κλειστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχουν αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: πόνιμον, Κυρίου Δεϊθώ, μεν.
1: Κύριε Λέησο.
0: Υπέρ της ειρήνης πάντως κόσμος, θεθείας των Αγίων των Θεοελκυσιών και της των πάντων ενώσεως, Κύριε Δεϊθώ, μεν.
1: Κύριε Λέησο.
0: Υπέρ του Αγίου Υπουργού και του Μεταπίσου Ευλαβίας και Φόβου Θεού, Ισιόντων αυτό του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε Λέησο.
0: Υπέρ των ευσεβών και των δόξων Ισιανών του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε Λέησο.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου Βόρειο Φρέμιο. Του Τυχή Πρεσβυτερίου της Ιστοδικονίας Παντός του Κύριου και του Λόγου του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε Λέησο.
0: Υπέρ της Ενωρίας της Νίσης και της Πολλής Ταύτης. Πάση της Πολλής Βόρος και του Πίστη που είναι αυτές. Του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε Λέησο.
0: Υπέρ ευκρισίας αίρων εφορίας καρπό της γης και καιρών ειρηνικών Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε Λέησο.
0: Υπέρ πλεόντρο διπορούν των ρωσούν των καμνών των υπαλώτων και τσουτρίες αυτών του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε Λέησο.
0: Υπέρ το ρηστηρή μας από πάσης λήψης οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε Λέησο.
0: Αντιλαβούσος ο ελέησου και διαφύλαξον ημάς ο Θεός η χάρη τη.
1: Αμήν.
0: Της Παναγίας
1: Ακράφης ευλογημένης εν δόξου. Δεσπίρισης ο
0: Θεοτόπου και υπερθές Μαρίες που τα πάντα των Αγίων ημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή δημών. Χριστό το Θεό παραθόν μεθό.
1: Συ Κύριε.
0: Και πρέπει συ πάσα δόξα την ίδια προσκύνησης. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και σώ.

0: Εξήρε Μωυσής τους Ιούς Ισραήλ από θαλάσσης Ερυθράς και είγα γενευτούσης στην έρημον Σουρ και επορεύοντο τρεις ημέρες εν τη ερήμο και ουχ έβρισκον είδωρο ως τεποίην. Ήλθον δε εις μεράν και ουκ ειδύναντο ποιήν είδωρ εκ μεράς πικρών γαρήν. Δια τούτο επωνομάστη το όνομα του τόπου εκείνου Πικρία. Και διεγόγγιζεν ο λαός κατά Μωυσή λέγοντες, τι ποιόμεθα. Ευώησε δε Μωυσής προς Κύριον και έδειξεν αυτό Κύριος ξύλων και ενέβαλεν αυτό εις το είδωρ και εγλυκάνθη το είδωρ και έθετο αυτό δικαιώματα και κρίσεις και εκεί αυτόν επείραζε και είπε «Εν ακοή ακούσει Κυρίου του Θεού σου και τα αρεστά ενώπιον αυτού ποιήσεις και ενωτήσει τα σεντολάς αυτού και φυλάξεις πάντα τα δικαιώματα αυτού πάσαν όσων είναι πήγαγον της Αιγυπτής, ουκ επάξω επισέ. Εγώ γαριμή Κύριος ο Ιώμενόσε, και ήλθον εις Ελίμ, και ήσαν εκεί 12 πηγαί υδάτων, και 70 στελέχη φινίκων. Παρενέβαλον δε εκεί παρά τα ύδατα, απήραν δε εξ Ελίμ, και ήλθε πάσα η συναγωγή Ιών Ισραήλ στην έρημον Σιν, ο έστην αναμέσων Ελίμ και αναμέσων Σινά.
1: Ιε, μη λιγόρι παροιμιών το ανάγνωσμα. Ιε, μη ολιγόρη παιδείας Κυρίου, μη δε εκ λίγου υπ' αυτού ελεγχόμενος, όν γαραγαπά Κύριος παιδεύει, μα στη γη δε πάντα ιών όν παραδέχεται. Μακάριος άνθρωπος ως έβρε σοφίαν και θνητός ως είδε φρόνησιν. Κρίσον γάρα αυτήν εμπορεύεστε, ή χρυσίου και αργυρίου θησαυρούς, τιμιωτέρα δε εστί λίθων πολυτελών. Ουκ αντιτάσσετε αυτή ουδέ πονηρών, ουδέν πονηρών, ευγνωστός εστί πάση της αγαπώσιν αυτήν, πάντε τίμιον ουκ άξιον αυτής εστί. Μήκος γαρ βίου και έτη ζωής εν τη δεξιά αυτής, εν δε τη αριστερά αυτής πλούτος και δόξα. Εκ του στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμων δε και έλεον επιγλώσεις φορεί. Εωδή αυτής οδή καλέ και πάσε ετρίδη αυτής με τηρήνης. Ξύλων ζωής εστί πάση της αντεχομένης αυτής και της επεριδομένης επ' αυτήν ως επικύριον ασφαλής.
0: Προφητείας εις Αΐου το ανάγνωσμα. Τάδε λέγει Κύριος, ανοιχθήσονται επίλες σου Ιερουσαλήμ διαπαντός, ημέρας και νυχτός σου κλειστήσονται, του εις αγαγήν προσέ δύναμην εθνών και βασιλείς αυτών αγωμένους, τα γαρέθμη και οι βασιλείς, ή την αίση ου δουλεύσου συναπολούνται και τα έθνη ερημία ερημοθήσονται και η δόξα του Λιβάνου προσεήξει εν κυπαρίσω και πεύκη και κέδρο άμα δοξάσε τον τόπον των Αγιών μου και τον τόπον των ποδών μου δοξάσω και πορεύσονται προσέ δε δικότες οι ή των ταπεινωσάντων σε και παροξυνάντων σε και προσκυνήσου συνεπί τα ίχνη των ποδών σου πάντες οι παροξυναντέσε και κληθείς η πόλης Κυρίου Σιών του Αγίου Ισραήλ δια το γεννήστε σε καταλελειμένην και με μισημένην και ουκίνο βοηθώνση και θύσω σε αγαλία μα αιώνιον εφροσύνην γενναίες γενναιών και θυλάσσις γάλα εθνών και πλούτων βασιλέων φάγεσαι και γνώση ότι εγώ Κύριος ο σώζον σε και ο εξαιρούμενος ε ο Θεός Ισραήλ.
2: Είπαμε πάντες εξ όλης ηχής και εξ όλης γενιές.

0: επισκέψεις συγχωρήσεως και αφέσεις των αμαρτιών του θέλω του Θεού πάντοτε να σε βόη και των δόξων ιστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων την ίσου την πολιτάωτη των ενωρητών επιτρόπων στρωμητών και φερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταυτή.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Της Αγίας Εκκλησίας ταυτής και λοιπόν του πραγματός αμέρου πατέρων και αδελφών ημών των εθάδων σε βός κειμένων και απανταχώς το δόξο.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Εν το Αγίο και βασιλευτό λαό του το κοπιώνων σαλώνων και υπέρ του περιστότος λαού. Το πληρωμένο το βράσου μέγα και πλούσιο, ναι, λέω.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ότε λέει μου και πλάνο μας ως υπάρξε εσύ την δόξα να πέμπρε. Το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι. Γίν και αή και σε όλα στον αόνο.
2: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφ' ημάς, καθά περιλυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Σι πρέπει ένος, σι πρέπει ύμνος, σι δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Καιρός σου τρεις περιδέεις ηρεμών του Κυρίου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Αντιλαβώς σου και διαφύλαξον ημάς ο Θεός η χάριτη.
1: Κύριε Λέησον.
0: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και ονομάτητον. Πρεσκυρίου έτσι μεθά.
1: Παρασκού Κύριε.
0: Άγγελον Ιησού στον οδηγό φύλακα των ψυχών και σωματών ημών. Πρεσκυρίου έτσι μεθά.
1: Παρασκού Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των λιμάτων ημών. Πρεσκυρίου έτσι μεθά.
1: Παρασκού Κύριε.
0: Τα καλά ξυπέροντα της ψυχής ημών και ρίγη του κόσμου. Πρεσκυρίου έτσι μεθά.
1: Παρασκού Κύριε.
0: Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώθυνα επέσκει τα ερηνικά και καλήν απολογία την επιτροπέρου βήματος Χριστιανά.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας σε χράω την περιβραγημένη
1: σε Παναγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Με το πάντο των Αγίων ημωνέσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό προθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι καθώς και φιλάνθρωπος σας υπάρξει εσύ την δόξα να πέβουμε το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι. Νύχια.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειλε η βασιλεία και δύναμις και δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Κυρίου και έλεος ενδευημάστη αυτού δια χάρ και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και σε αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Θεός η ελπίση ημών, Κύριε δόξα σε, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας του Μητρός, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτη προδρόμου και παυστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων και παρεφήμων Αποστόλων, του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ου και την παγκόσμιον ύψη την εορτάζομεν και πάντα των Αγίων, ελεήσε και σωσέ ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σωσόν ημάς. Καλησπέρα σας βοήθειά μας, η χάρη σου Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ή με τα πάντων ημών. Αύριο σε Θεό η Θεία Λειτουργία.

0: καλέσαμε τους τέσσερις δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκη το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αίμους του Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Bibi Hau remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes, I
3: remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Και
0: ήμουν αλοχία στον κύριο Σωτηρακόπουλο. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 7.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Σάμιουελ Γκρίντλι Χάου.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Gridley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Η
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: Cathedral.
3: The Cathedral of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλείωση.
4: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό, σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
4: they're just exploring that area.
3: They are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city, for obvious reasons.
7: Yes, it's a request.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
8: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχοντας φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
9: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ, και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
7: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ, σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Αίγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
10: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
11: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους
8: και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού, εργαστηρίου, του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
12: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Fest σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
13: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας.
10: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
13: Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν.
10: 7:30.
13: Πιστεύουμε στις δυνατότητές τους. Θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
8: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής.

0: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
1: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκη Fest δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκη Fest. Τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κρητών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
0: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν όψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν όψη της επερχόμενης περίοδου.
2: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην Περιφέρειας Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλει για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Νήσων, θα συμβάσια τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Πυρήνα, την περιφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος, σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον τις εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων, τις οποίες αναμένουμε μες στο χειμώνα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. Έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της αντιπεριφέρειας νήσων, κυρίως από τις αδατεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδια τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Στους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην αντιπεριφέρεια νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
4: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
5: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
6: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
5: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
6: A place where Samuel Greer Howe was is related with Samuel Greer Howe effective contribution.
5: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
6: Howe was one of the most important American Philhellenes.
5: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
6: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
5: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
6: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
5: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
6: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed

0: crisis and families.
1: Που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
0: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
1: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτή τη μνήμη.
0: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
1: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
0: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
1: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
0: Gets even more importance.
1: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
0: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
1: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
0: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
0: I thank you very much for your presence in Αίγινα and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
1: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
0: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel B. Howe remain alive.
1: Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
2: Πίσω
1: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
3: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέραν μετά πίσω από την πρεσβεία.
1: Και επίσης...
2: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
3: Plaster.
2: And it's still there.
1: Το αρνητικό, ας
2: πούμε.
0: The mold, you have the mold.
2: Yes.
0: I remember your father has shown, presented this to me.
1: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
0: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
5: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
0: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina,

0: Σάμιουελ Γκρίνλι Χάουαρντ.
1: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
0: 1827, in agreement with the Greek government,
1: Η αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
0: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering, to the gathering, to fund, to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
1: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
0: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
1: cathedral
0: of the Greek government.
1: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
0: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
1: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
0: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
1: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
0: From famine and εξακλίωση.
2: Starvation.
0: Yes.
1: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα, επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
0: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
1: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια, παρεπιπτόντως.
0: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
1: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
0: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article
3: to the media. They're just exploring that area.
0: They are exploring the archaeological school, American University of Athens, today.
1: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
0: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
1: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Έγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
0: On this plate we read «Έγινα dedicates with gratitude to the American Philhellen Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
1: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρο στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
0: And we gather together to demonstrate and revendicate.
1: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: We have to give his name to a street of our city.
1: Πρέπει να πω ότι.
0: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
1: Thank you. Okay. I have a great.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
3: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
4: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Fest σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο Έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
5: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοντος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου γλεντιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες, δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Σπυριδάκης.
6: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ερέλη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
1: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
7: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας συστάθηκε για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως το προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον τις εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της αντιπεριφέρειας νήσων, κυρίως από τις αλλατεχνικά έργα, από τις τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν, αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική, τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην αντιπεριφέρεια νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε
0: ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: 8:30.
2: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina. Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του. A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution. Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες. Howe was one of the most important American Philhellenes. Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής. He took side with the Greeks as a doctor and volunteer. Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες. And here in Aegina he offered effective support to refugees and families που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους. Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people. Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης. Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory. Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
4: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
3: Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
5: Πίσω
3: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
3: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
6: Plaster.
5: And it's still there.
3: Το αρνητικό, ας
5: πούμε.
4: The mold, you have the mold.
5: Yes, yes, yes,
4: yes. I remember your father has shown, presented this to me.
3: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
7: Okay.
4: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
8: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
8: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: 1827, in agreement with the Greek government,
8: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
8: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
8: cathedral
4: of the Greek government.
8: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
8: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
4: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
8: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
4: From famine and εξακλίωση.
9: Starvation.
4: Yes.
8: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
4: Yes.
8: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
4: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
8: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
4: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
8: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
4: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
9: to the media. They're just exploring that area.
4: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
8: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
4: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
8: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
4: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellen Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
8: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
4: And we gather together to demonstrate and revendicate.
8: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
4: We have to give his name. We have to give his name to a street of our city. For obvious reasons. Yes, it's the best.
8: Πρέπει να πω ότι.
4: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
8: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ενθετωτέ.

0: ερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχοντας φωτογραφίες και της Καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις Καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έγχρωμη Έγινα. Η έγχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και Καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι παίρνουν και Καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα Καρποστάλ τα οποία έπαιρναν από την Έγινα είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά Καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή

0: εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
1: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πραγματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.

0: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστική Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
1: Στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο Έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
2: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το οχταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
0: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοτος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Σπυριδάκης.
4: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
0: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν όψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν όψη της επερχόμενης περίοδου.
5: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια της Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει την περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Νήσων θα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την περίνατη περιφέρεια να προχωρήσουν σε βάθος, σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. Έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της αντιπεριφέρειας νήσων, κυρίως από τις αδατεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Στους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην αντιπεριφέρεια νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο

Δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αιμιστοχάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Αιμιστοχάου remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία,
4: πίσω
2: την πρεσβεία, την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum,
5: plaster,
4: and it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes, I have.
3: I remember your father presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay. Και ήμουν αλοχία δίπλα στον κύριο Σωτηρακόπουλο.
3: Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: In 1827, in agreement with the Greek government,
6: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the through the ruins, let's say, ruin Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη η προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
5: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλείωση.
4: Starvation.
3: Starvation, yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article
4: They are exploring
3: the archaeological school, American University of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη». Στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένατης.
3: On this plate we read, Aegina dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this
0: first ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
6: 9:30. Το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give his name to a street of our city, for it's obvious reasons.
7: Yes, it's a request.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο TB Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
8: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
9: Η έγχρωμη Αίγινα. Η έγχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
10: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πραγματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες. Τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά. Κτίρια τα οποία δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
11: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
8: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού, εργαστηρίου, του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
12: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Fest σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που

0: συντροφικότητα, τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ, στο εργαστήριό μας, τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Αίγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Αίγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough.

0: Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
1: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
2: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
1: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
2: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
1: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
2: Howe was one of the most important American Philhellenes.
1: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
2: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
1: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
2: And here in Aegina he offered effective support to refugees.
1: Που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
2: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
1: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
2: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
1: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
2: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
1: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
2: Gets even more importance.
1: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
2: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
1: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
2: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
2: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
1: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
2: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
1: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
3: Πίσω
1: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
4: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
1: Και επίσης...
3: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
4: Plaster.
3: And it's still there.
1: Το αρνητικό, ας
3: πούμε.
2: The mold, you have the mold.
3: Yes,
2: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
1: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay.
2: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
2: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
2: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
2: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering, to the gathering, to fund, to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
2: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
6: cathedral.
2: Of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
2: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη η προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
4: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
2: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
2: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα
8: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
6: Και διασκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία.
8: 10.
6: Η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Έγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
2: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
2: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
2: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
1: By the way, I sent an article
5: They're just exploring that area.
2: They are exploring that the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
2: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
2: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellen Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
2: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
2: We have to give his name to a street of our city.
6: Πρέπει να πω ότι...
2: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great...
8: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιοφώνου.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχουμε φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έγχρωμη Έγινα. Η έγχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Έγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής, να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
3: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πραγματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Πίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
4: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, το παράρτημα έγινε στις Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου. Πραγματοποιήσαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο Έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.

0: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκη το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας. Είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψη οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοντος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κύριος Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ερέλη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία του σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φες δεν είναι μόνο
3: ακούτε μια γιορτή το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ. Τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
4: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας συστάθηκε για την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον τις εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς οι οποίοι με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων, τις οποίες αναμένουμε μες στο χειμώνα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστή. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αδοτεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην αντιπεριφέρεια νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την καθόδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας το ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
1: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
2: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
1: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
2: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
1: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
2: Howe was one of the most important American Philhellenes.
1: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
2: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
1: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
2: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
1: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
2: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
1: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
2: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
1: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
2: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
1: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
2: Gets even more importance.
1: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
2: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
1: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
2: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
2: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
1: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
2: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
1: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
3: Πίσω
4: από την πρεσβεία.
1: Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
4: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
1: Και επίσης...
3: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
4: Plaster.
3: And it's still there. Kept...
1: Το αρνητικό, ας
3: πούμε. Yes,
4: the mold, you have the mold.
3: Yes, I have the
2: mold. I remember your father has shown, presented this to me.
1: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay.
2: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
5: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindlehau.
2: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindlehau.
5: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
2: Σε
5: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
2: The outcome of this mission is impressive.

0: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
0: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
0: cathedral
1: of the Greek government.
0: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
0: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
0: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
2: Starvation.
1: Yes.
0: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
1: Yes.
0: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
0: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντος.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
0: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article
2: to India. They're just
1: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
0: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
0: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read Αίγινα dedicates with

0: gratitude to the American philhellene Samuel Villehau, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
1: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
0: And we gather together to demonstrate and revendicate.
1: Οφείλουμε, οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. It's a request.
1: Πρέπει να πω ότι.
0: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
1: Thank you. Okay. I have a great.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχοντας φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
4: Η έγχρωμη Έγινα. Η έγχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της. Και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
5: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα», που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης, με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο, στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Η οποία δείχνει μια Έγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή. Και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Έγινα, σε έναν τόπο από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
3: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, το πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστική Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
6: Στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο Έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ, στο εργαστήριό μας, τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια, μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
7: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
3: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκι Fest. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοντος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Μιχάλης Πυριδάκης.
8: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκι Fest. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Fest δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνού Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Fest, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.

0: στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Αίγινα και τα νησιά του Αργοσαλονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Αίγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
1: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια της Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Αίγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλει για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Περιφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς οι οποίοι με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστή. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αντατεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην Αντιπεριφέρεια Νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
4: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
5: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
4: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
5: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
4: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
5: Howe was one of the most important American Philhellenes.
4: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
5: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
4: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
5: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
4: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
5: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
4: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
5: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
4: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
5: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
4: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
5: Gets even more importance.
4: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
5: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
4: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
5: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
4: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
5: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
4: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αίμις του Χάου παραμένουν ζωντανές.
5: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
4: Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 11:30.
6: Και επίσης... Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum,
5: and plaster.
6: Plaster, and it's still there, kept.
4: Το αρνητικό, ας πούμε.
6: Yes, the mold.
5: The mold, you have the mold.
6: Yes, I have.
5: I remember your father has shown, presented this to me.
4: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
7: Okay.
5: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
8: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
5: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
8: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
5: 1827, in agreement with the Greek government,
8: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
5: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
8: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
5: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
8: cathedral.
5: Of the Greek government.
8: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
5: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the Greenia, through the ruins, let's say, ruin Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
8: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
5: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
8: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
5: From famine and exactly. Starvation. Yeah, exactly. Yes.
8: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
5: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
8: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως
5: ορφανοτροφείο. Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
8: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
5: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
9: to the media. They're just
5: they are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
8: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
5: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
8: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
5: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellen Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
8: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
5: And we gather together to demonstrate and revendicate.
8: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
5: We have to give his name. We have to give his name to a street of our city.
8: Πρέπει να πω ότι.
5: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
8: Thank you. Okay. I have a great.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχομες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έγχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έγχρωμη Έγινα. Η έγχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι εικόνες από τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook Έγινα Αλλοτινές Εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Έγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής, να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το δημοτικό θέατρο, πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από

0: να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
1: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες, έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν... δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή. Και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς αυτό το παρελθόν. Στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
2: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στην κληπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
3: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Αίγινας της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο Αίγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου.

0: Τελικά αυτά, με την αδρή τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Αίγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Αίγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοντος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου γλεντιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μιχάλης Σπυριδάκης.
4: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά. Στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
5: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια της Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Περιφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των ρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστεί. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αδατεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική, τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην Αντιπεριφέρεια Νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees. And families,
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημιστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: Plaster. And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes, we have the mold.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
6: Okay.
3: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
7: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Η
7: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: how undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the cathedral of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ο Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμμια, through the ruins, let's say, after the ruin Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
2: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and exactly, starvation. Yes.
7: Με πέτρες από τον ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
7: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article to
8: Columbia. They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
7: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
8: Μια διαφορετική Αίγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Αίγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Αίγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Αίγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
9: Η έχρωμη Αίγινα. Η έχρωμη Αίγινα είναι η Αίγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Αίγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της. Και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Αίγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Αίγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Αίγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και card postal. Αυτά λοιπόν τα card postal, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το δημοτικό θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ, και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
10: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ την γνωρίζουμε με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωπες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ, σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μια Αίγινα, σε έναν τόπο σε αυτό το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
8: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου έγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
1: Στα πλαίσια του 17ου έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή. Πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο έγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια,
11: Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Αίγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Αίγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.

Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και πτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκη το Πιγκουίνο,

0: Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους τέσσερις δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το οχταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Ούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας

0: Το ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
1: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
2: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
1: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
2: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
1: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
2: Howe was one of the most important American Philhellenes.
1: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
2: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
1: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
2: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
1: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
2: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
1: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
2: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
1: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
2: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
1: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
2: Gets even more importance.
1: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
2: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
1: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
2: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
2: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
1: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αίμις του Χάου παραμένουν ζωντανές.
2: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
1: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
3: Πίσω
1: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
2: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
1: Και επίσης...
3: The mold with which the portrait was created is still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum,
2: plaster,
3: and it's still there. Kept.
1: Το αρνητικό, ας
3: πούμε. Yes,
2: the mold, you have the mold.
3: Yes, have
2: it. I remember your father has shown, presented this to me.
1: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
2: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
2: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
4: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
2: 1827, in agreement with the Greek government,
4: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
2: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
4: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία
5: ακούτε
4: αποφασίζει
5: το ραδιόφωνο
4: να
5: του
4: κάνει κέντρο πόρταλ. Κάθε ενέργειά
5: του, είναι.
4: Καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
2: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
4: cathedral.
2: Of the Greek government.
4: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
2: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
4: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία, και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
2: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
4: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
2: From famine and εξακλίωση.
5: Starvation.
4: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
2: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
4: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως
2: ορφανοτροφείο. Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
4: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
2: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
1: By the way, I sent an article
3: they're just exploring that area.
2: They are exploring that the archaeological school, American School of Athens, today.
4: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
2: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
4: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
2: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
4: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
2: And we gather together to demonstrate and revendicate.
4: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
2: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
4: Πρέπει να πω ότι...
2: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
4: Thank you. Okay. I have a great...
6: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
2: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλοί κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook «Έγινα αλλοτινές εποχές», έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Έγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Έγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής, να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας. Φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
3: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες. Τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά. Κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς αυτό το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου έγινε Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
4: Στα πλαίσια του 17ου έγινε Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί, αντιθέτως, τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στο μπορόλιθο Αίγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας, τα παιδιά εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Αίγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Αίγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
5: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές
0: μελωδίες του Έγινα Πόρταλ.
1: Και η ώρα είναι 1:30. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοντος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης.
6: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική φραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ερέλη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φεστ δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαβασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ. Τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
7: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας στάλει για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων τις οποίες αναμένουμε μες το χειμώνα όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστή. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αδοτεχνικά έργα, διεύθυνση τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει. και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μία άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική, τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην αντιπεριφέρεια νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την κάθοδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees. And families,
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in a house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, yes. You have the mold.
4: Yes,
3: I have. I remember your father has presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
6: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Σε
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is in

0: agreement with the Greek government, he...
1: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
0: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering, to the gathering, to fund, to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
1: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
0: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
1: cathedral
0: of the Greek government.
1: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
0: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
1: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
0: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
1: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
0: From famine and εξαθλίωση.
2: Starvation.
0: Yes.
1: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
0: Yes.
1: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
0: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
1: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια, παρεπιπτόντως.
0: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
1: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
0: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article
2: to the media. They're just exploring that area.
0: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
1: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
0: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
1: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
0: On this plate we read Aegina, dedicated

0: It's with gratitude to the American figurine Samuel Riley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
1: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προκλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
0: And we gather together to demonstrate and revendicate.
1: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's very best.
1: Πρέπει να πω ότι.
0: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
1: Thank you. Okay. I have a great.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
4: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μία αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μία παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μία άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Αίγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Αίγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Αίγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και κάρ ποστάλ. Αυτά λοιπόν τα κάρ ποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Αίγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Αίγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή. Να δούμε
2: ακούτε
4: την περιοχή
2: το ραδιόφωνο του
4: Έγινα Πόρταλ. Να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο, πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας. Να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Αίγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Αίγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
5: Σήμερα βρισκόμαστε στα γένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Αίγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Αίγινα την οποία πολλοί τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μια Αίγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τοπία τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν, δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ, φεύγω με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Αίγινα, σε έναν τόπο προς από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
3: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστική Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
6: Στα πλαίσια του 17ου Αίγινα Φιστίκη Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Αίγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποίησαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι» με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη γλυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο Αίγινας και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο Καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του Καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του Καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο Καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο Καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλλαδίου, ήρθαμε εδώ στο εργαστήριό μας. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του Καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω. Είναι οι πηγαδάδες της Έγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Έγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκι Fest, το Έγινα Πόρταλ, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.

0: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μία σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις, μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως είναι πιο συγκινητικό. Τα τελευταία χρόνια έχω τη τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκη το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας. Είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να βρίσκουμε λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν. Στο κέντρο μας, το κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Όχι σαν ένας ακόμα μαθητής στην τάξη, αλλά σαν μοναδική προσωπικότητα που είναι. Στηρίζουμε τα παιδιά, στηρίζουμε τους γονείς και μένουμε πάντα σταθεροί στις αξίες μας. Ποιότητα, σεβασμός και αξιοπιστία. Γιατί τα παιδιά σας είναι και παιδιά μας. Και επειδή τα αγαπάμε, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και πιστεύουμε στις δυνατότητές τους, θέλουμε πάντα να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί κάθε παιδί έχει μέσα του έναν ήρωα και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε να το ανακαλύψει. Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα.
1: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση του οικιστικού πυρήνα στην οδό Αγίου Διονυσίου, με παράλληλη εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή όπου εξελίσσεται το έργο. Σε αυτή τη φάση έχει κλείσει το τμήμα της οδού Αγίου Διονυσίου μερικά μέτρα από το ύψος της Κυβερνίου μέχρι και ένα τμήμα πριν την Περικλέους. Η περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες έχει περιφραχθεί και τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση. Η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και προβλέπεται να διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, χορηγήθηκε άδεια τομής και κατάληψης οδοστρώματος με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αγίου Διονυσίου και Περικλέους. Η ρύθμιση αφορά το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Μεριστού έως και τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες προέρχονται από τη σχετική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χωρίς να έχουν δοθεί επιπλέον οδηγίες ή διευκρινήσεις. Η προσέγγιση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται πεζή μέσω οριοθετημένου διαδρόμου υπό την επιτήρηση των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Για την παράδοση και παραλαβή των μαθητών από τους γονείς, προβλέπεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός της εργοταξιακής ζώνης επί της οδού Αγίου Διονυσίου και συγκεκριμένα στο κλειστό τμήμα της οδού Περικλέους, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης, και μένει να φανεί στην εφαρμογή της αν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκτός από τη διέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, θα επιτρέπεται η διέλευση προς το ιατρείο και το κτηνιατρείο που υπάρχουν εκεί, καθώς και των κατοίκων της περιοχής. Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη πλημμύρισε με αυθεντικές μελωδίες, νησιώτικο κέφι και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια την Πέρδικα. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου έγινε Αφιστίκι Φεστ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Αύλιος Χώρος του Ιερού Ναού του Αγίου Σώζοντος φιλοξένησε μια λαμπερή μουσική σκηνή υποδεχόμενος εκατοντάδες κατοίκους και παραθεριστές του νησιού. Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελένη Λεγάκη, η οποία ταξίδεψε το κοινό στα μονοπάτια της παραδοσιακής και νησιώτικης μουσικής, επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά τη σπουδαία διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι. Δίπλα της η Μαρίνα Μανολάκου και ο Κώστας Μάτζιος χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες σε ένα πλούσιο λαϊκό και έντεχνο πρόγραμμα. Ο συνδυασμός του αυθεντικού νησιώτικου κλαιδιού με τις διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα. Την εκδήλωση άνοιξε με καλωσόρισμα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην όμορφη Πέρδικα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε απόψε εδώ, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Σώζοντος, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις υπέροχες φωνές, που εκπροσωπούν διαφορετικές αλλά τόσο αγαπημένες πλευρές του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελένη Λεγάκη, τη Μαρίνα Μανολάκου και τον Κώστα Μάτζιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τρεις ξεχωριστοί ερμηνευτές, με συγχωρείτε, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, νησιώτικες μελωδίες, λαϊκό τραγούδι και πάνω απ' όλα διάθεση για γλέντι. Το Έγινα Φιστίκι Φες δεν είναι μόνο μια γιορτή του φιστικιού της Έγινας, είναι μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και μουσικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εφημέριο της Ενορίας Πατέρα Δαμασκηνό Μούρτζη και τους επιτρόπους για την παραχώρηση του χώρου και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, Σάκη Μούρτζη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το Έγινα Φιστίκι Φεστ, τη Σαρόνικ Φέρης, τον κύριο Μασούτη, τον κύριο Κρητικό, τον κύριο Δρακουλάκη με το εστιατόριο Κριτών Γεύσης, την κυρία Στυλιανή Χατζικωνσταντίνου με το κατάστημα Πύροχολ και την Επαγγελματική Ένωση Έγινας. Ακόμα τους χορηγούς επικοινωνίας Έγινα Πόρταλ και Σαρόνικ Μάγκαζιν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές μας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα στο φεστιβάλ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Και τώρα αφήνουμε τα λόγια, δίνουμε χώρο στη μουσική. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πολύ χορό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να σας παρακαλέσουμε θερμά να μην καπνίζετε για λόγους ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Στις ενέργειες και στα μέτρα που προγραμματίζονται για το καθαρισμό των ρεμάτων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου στην Έγινα και τα νησιά του Αργοσαρονικού, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπαγεωργίου μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για την κατάσταση των ρεμάτων στην Έγινα, αναφερόμενος στο σχεδιασμό της περιφέρειας και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται εν ώψη της επερχόμενης περίοδου.
4: Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, το κύριο σημείο το οποίο είχα εστιάσει στην περιφέρεια Νήσων ήταν τα ρέματα. Επισκέφθηκα λοιπόν και είδα ο ίδιος από κοντά ποια είναι η κατάσταση στα μεγαλύτερα ρέματα σε όλα τα νησιά. Κυρίως στην Έγινα εστιάσαμε στο ρέμα Μαραθώνα, όπου είναι ένα μεγάλο ρέμα το οποίο εκβάλλει περιοχή του Μαραθώνα, αλλά και στα άλλα ρέματα. Άμεσα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά από έγγραφο το οποίο μας συστάθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προχωράμε στο συντονισμό για να καθαριστούν τα ρέματα σωστά και όπως προβλέπεται βάσει των οδηγιών, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι τοπικές κοινωνίες. Το επόμενο διάστημα συνεργεία μετά από εντολή μου στις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων, τα συνεργεία τα οποία είναι συμβασιοποιημένα με την Αντιπεριφέρεια, θα προχωρήσουν σε βάθος, σε καθαρισμό όλων των δρεμάτων. Το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εκείνες τις βροχές, τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να έχουμε, να μην προκαλέσουν καταστροφές, ζημιές ή απώλειες ζωής. Εστιάζουμε σε αυτό. Στις 19 Σεπτεμβρίου έχω συγκαλέσει περιφερειακό συντονιστικό όργανο με όλες εκείνες τους φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε για το θέμα της αντιμετώπισης των βροχοπτώσεων, των έντονων βροχοπτώσεων, τις οποίες αναμένουμε μέσα στο χειμώνα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. Έτσι θα είμαστε συντονισμένοι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο ακραίο παρουσιαστή. Επίσης, προχτές εξέδωσα την απόφαση για την αστυνόμευση ρεμάτων, όπου υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας Νήσων, κυρίως από τις αλλατεχνικά έργα, από τις τεχνικών έργων, θα επιτερούν και θα μας ενημερώνουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται στα ρέματα ή αν υπάρχουν ογκώδη τα οποία έχουν πεταχτεί μέσα στα ρέματα, έχουν κλείσει και εμποδίζουν τη ροή του νερού. Επίσης, μια άλλη κίνηση η οποία έγινε και θα είναι αποτελεσματική. Τους επόμενους μήνες θα υπάρχει drone στην αντιπεριφέρεια νήσων, η οποία θα επιτηρεί συνεχώς την κατάσταση των ρεμάτων και θα ενημερωνόμαστε online για το αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο εμποδίζει την καθόδο του νερού προς τη θάλασσα, την έξοδο προς τη θάλασσα και πώς θα αντιμετωπιστεί.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
1: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
2: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
1: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
2: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
1: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
2: Howe was one of the most important American Philhellenes.
1: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
2: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
1: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
2: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
1: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
2: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
1: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
2: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
1: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
2: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
1: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
2: Gets even more importance.
1: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2:30.
2: The contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
1: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
2: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
2: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
1: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
2: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
1: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία,
4: πίσω
1: την πρεσβεία, την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
1: Και επίσης...
4: The mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum,
5: and plaster.
4: And it's still there, kept...
1: Το αρνητικό, ας
4: πούμε. The mold, yes.
2: The mold, you have the mold.
4: Yes, we have.
2: I remember your father has shown, presented this to me.
1: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
2: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
2: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
2: Το 1827, in agreement with the Greek government,
6: της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
2: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
2: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
6: cathedral.
2: Of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
2: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the Dreaming across through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
2: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
2: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
2: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
2: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
2: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως
2: ορφανοτροφείο. Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
2: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia.
7: By the way, I sent an article
2: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
2: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
2: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
2: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
2: We have to give his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
6: Πρέπει να πω ότι.
2: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
8: Μια διαφορετική Έγινα μέσα από τις πρώτες έχοντας φωτογραφίες και τις καρποστάλ μιας άλλης εποχής παρουσιάζει η έκθεση «Η έχρωμη Έγινα» που φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό από τις δεκαετίες του 1950 έως και του 1980, καταγράφοντας εικόνες από την πόλη της Έγινας, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, την Αγία Μαρίνα, την Κυψέλη και άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα από τις φωτογραφίες και τις καρποστάλ, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τοπία, δρόμους, παραλίες, κτίρια, πλοία και στιγμές από την καθημερινότητα μιας Έγινας που σε αρκετά σημεία δεν θυμίζει τη σημερινή.
9: Η έχρωμη Έγινα. Η έχρωμη Έγινα είναι η Έγινα γεμάτη φως, γεμάτη χρώμα. Είναι η Έγινα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, ακόμα και του 80. Είναι οι εικόνες από τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο νησί για να γίνουν στη συνέχεια και καρποστάλ στα σουβενίρς. Αν θέλουμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θα λέγαμε ότι το 2009 έγινε για πρώτη φορά εδώ στο Πνευματικό Κέντρο μία έκθεση με τίτλο «Συνέβη στην Κυψέλη», όπου παρουσιάσαμε παλιές φωτογραφίες ασπρόμαυρες της Κυψέλης. Όχι μόνο τοπία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, παλαιούς ανθρώπους της Κυψέλης, από κοινοτάρχες, από ιερείς, από δασκάλους, απλούς αγρότες, φουγκαράδες, ναυτικούς. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αυτή η έκθεση επαναλήφθηκε το 2010. Αυτή ήταν μια αρχή για πολλές εκθέσεις που ακολούθησαν, όπως για τους φουγκαράδες, για το αντιτορπιλικό ίδρα, για τα παλιά πλοία που και αυτή έγινε τρεις φορές. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι η σημερινή έκθεση έχει μια παράδοση, έχει ένα παρελθόν πίσω της, και υπήρχε από χρόνια αυτή η ιδέα να δείξουμε τις πρώτες έχρωμες φωτογραφίες της Έγινας, οι οποίες αποτυπώνουν μια άλλη Έγινα, εντελώς διαφορετική από αυτήν που σήμερα βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να δείξει πόσο έχει αλλάξει η Έγινα, να αποτυπώσει ένα τοπίο παλαιό, να δείξει το χρώμα, την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθημερινότητα μιας άλλης Έγινας, την χρήση πολλών καταστημάτων, πολλών περιοχών του λιμανιού, τι αλλαγές έχουν γίνει στην πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή η Έγινα μπαίνει στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης. Το παραλιακό μέτωπο αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν πολύχρωμες τέντες, αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε πολλές καφετέριες, τα παλιά καταστήματα δίνουν τη θέση τους στα πρώτα σουβενίρς. Αρχίζει λοιπόν να έρχεται πολλής κόσμος, παραθεριστές, επισκέπτες, η Έγινα γίνεται ημερήσιος προορισμός, έρχονται πολλοί προσκυνητές και φεύγοντας εκτός από τα φιστίκια, μέσα στο γνωστό παλαιό Μασούρι, παίρνουν και καρποστάλ. Αυτά λοιπόν τα καρποστάλ, τα οποία έπαιρναν από την Έγινα, είναι το βασικό υλικό της έκθεσής μας. Και εδώ θα πρέπει, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, θα πρέπει να αποδώσουμε πολλές ευχαριστίες στον κύριο Νεκτάριο Κουκούλη, τον παλαιό εκπαιδευτικό της Έγινας, ο οποίος και σημερινό πρόεδρο της Καποδιστριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Έγινας, ο οποίος συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Και χάρη σε αυτόν έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά καρποστάλ. Πέρα δηλαδή από κάποια στοιχεία που είχα εγώ, ο κύριος Κουκούλης στη σελίδα του στο Facebook έγινε αλλοτινές εποχές, έχει ανεβάσει πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πλούτο και μακάρι κάποια στιγμή να εκθέσει αυτές τις εικόνες, αυτά τα καρποστάλ. Σκοπός λοιπόν της έκθεσης είναι να δείξουμε μία Αίγινα, όχι μόνο την πόλη, τη Σουβάλα, το Μαραθώνα, την Πέρδικα, κυρίως την Αγία Μαρίνα, και να δείξουμε πώς ήταν το τότε και πώς είναι τώρα. Να δείξουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασφαλώς δεν περιμέναμε ούτε θα θέλαμε να μείνει η Αίγινα στην κατάσταση που ήταν τότε. Τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πολύ φτώχεια, με πολύ σκληρότητα. Υπήρχαν δύσκολες συνθήκες ζωής. Να θυμηθούμε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν ούτε καν ρεύμα. Η Αίγινα λοιπόν αναπτύχθηκε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο και πλέον εκεί που υπήρχε αμμουδιά, σήμερα να είναι προκυμαία, σήμερα να είναι τσιμενταρισμένοι δρόμοι, σήμερα να είναι το τοπίο κακοποιημένο εντελώς από τον πετό. Αν αξίζει κάτι σε αυτές τις φωτογραφίες, επίσης είναι να δούμε τη χρήση του λιμανιού, που έπιαναν παλιά τα πλοία, που έπιαναν στη συνέχεια, που πιάνουν σήμερα. Να δούμε επίσης εκεί που ήταν γεμάτο καΐκια, σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν σε άλλο σημείο ή έχουν λιγοστέψει. Να δούμε που ήταν η δεξαμενή του νερού, που εκεί ερχόταν η υδροφόρα δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρυγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο, πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες.

0: φορά δίπλα και γέμιζε αυτή τη δεξαμενή. Να δούμε τις ανεμότρατες, τα γρηγρή, να δούμε την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, να δούμε ακόμα το Δημοτικό Θέατρο πώς ήταν όταν λειτουργούσε σαν κινηματογράφος Καποδίστριας, να δούμε δύο φωτογραφίες από τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου το 1983 στο γήπεδο της Έγινας, φωτογραφία από τα παλαιά πλοία και από την ημέρα των εγγενείων του ΑΦΕΑ. Και εδώ να πούμε ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι το πιο πολυφωτογραφημένο, όχι μόνο επειδή ήταν γεννήτικης πλοιοκτησίας, αλλά ήταν καθημερινά επί 35 χρόνια εδώ στην Έγινα, ήταν καθημερινή η παρουσία του και γι' αυτό έχει φωτογραφηθεί πάρα πολύ και σε πολλά καρποστάλ. Και βέβαια περιοχές από την Κυψέλη, περιοχές από τη Σουβάλα, το λιμάνι της Σουβάλας αγνώριστο, δεν αναγνωρίζεται, είναι μία αμμουδιά, ο Μαραθώνας γεμάτος μαργαρίτες και βέβαια η Αγία Μαρίνα πριν το ξενοδοχείο Σκιάχτρο, όπως λέμε, με μία φοβερή αμμουδιά και με πολύ λιγότερα κτίσματα. Αυτό το σκοπό έχει αυτή η έκθεση, να μας δείξει το τότε και να το συγκρίνουμε με το τώρα. Και αν μπορούσαμε να πούμε κάτι, είναι το πώς μπορούμε έστω και αυτή τη στιγμή κάτι να διαφυλάξουμε. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, εκτός από Δευτέρα και Τρίτη. 7 με 9, 7 με 9.30, κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει τροφή για προβληματισμό και για το μέλλον του νησιού. Σας ευχαριστώ.
1: Σήμερα βρισκόμαστε στα εγγένεια της έκθεσης «Έγχρωμη Έγινα» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο Κυψέλης με επιμελητή τον κύριο Γιώργο Μπίτρο στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Θέλω να σας προσκαλέσω στην έκθεση αυτή, διότι θα γνωρίσουμε μία Έγινα την οποία πολύ τη γνωρίζουμε, με παλιές φωτογραφίες και έγχρωμες κυρίως. Η έκθεση θα διαρκέσει έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Είναι μία έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει μία Έγινα αλλιώτικη, πιο παλιά, από έγχρωμες φωτογραφίες, τα οποία πια δεν είναι τόσο γνωστά, κτίρια τα οποία έχουν δεν λειτουργούν πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ. Εύχομαι με καλή επιτυχία στην έκθεση αυτή και να έρθετε να ταξιδέψουμε σε μία Έγινα, σε έναν τόπο μέσα από το παρελθόν, στις δεκαετίες του 50, 60, 70 και 80.
2: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών» το πρωί της Κυριακής, το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου στο Μουσείο Χρήστου Καπράλου, με θέμα συνθέσεις και σχέσεις στη λυπική του Χρήστου Καπράλου, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους του σπιτιού εργαστηρίου του Χρήστου Καπράλου, παρατηρώντας τα έργα και αναζητώντας τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μορφές, εστίασαν σε φιγούρες που στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, συνυπάρχουν, συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν, ενώ παράλληλα διατύπωσαν τις δικές τους σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα. Μέσα από την παρατήρηση των έργων, τα παιδιά κλήθηκαν να αναρωτηθούν τι μπορεί να αισθάνονται οι μορφές και ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεταξύ τους διάλογος.
3: Στα πλαίσια του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ, σήμερα, εδώ, στο παράρτημα Έγινα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Καπράλου, πραγματοποιήσαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι με τίτλο «Συνθέσεις και σχέσεις στη λυπτική του Χρήστου Καπράλου». Οι μικροί μας φίλοι περιηγήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου, αναζητώντας μορφές που συνυπάρχουν, που στέκουν η μία δίπλα στην άλλη, που αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο, που συνομιλούν, που αλληλεπιδρούν. Εστιάσαμε στον τρόπο με τον οποίο ο Καπράλος έχει οργανώσει τις συνθέσεις, έχει συνδέσει, συναρμόσει τις φιγούρες. Πώς αποδίδει την άρρηκτη σχέση, την αλληλεξάρτηση, την αγάπη, τη στοργή, πώς εικονογραφεί αντιθέτως τη διαμάχη, τη σύγκρουση. Επίσης, μελετήσαμε την εκφραστική δυνατότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εστιάζοντας κυρίως στον πορόλιθο Έγινα.

0: και στο ξύλο ευκαλύπτου. Τα υλικά αυτά, με την αδρή, τη γήινη φύση τους, ενισχύουν την αίσθηση του ακατέργαστου, του αυθεντικού βιώματος. Τα παιδιά εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Αναρωτήθηκαν τι λένε μεταξύ τους οι φιγούρες, ποιος είναι ο πιθανός τους διάλογος δηλαδή, και τι αισθάνονται. Εμβαθύναμε στο ότι ο καπράλος, εστιάζοντας στη σύνδεση των μορφών και στην ευάθυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, σκοπεύει στο να μεταφέρει έννοιες, να εκφράσει ανθρώπινα συναισθήματα και διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως, μάθαμε πολλά σήμερα και για την τέχνη του καπράλου και για τη μοντέρνα γλυπτική. Απολαύσαμε έργα τέχνης, αλλά αποκομίσαμε και κάποια συμπεράσματα, κάποια μηνύματα. Να ξεχωρίσω ένα μόνο θα ήθελα, που είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθέσεις του καπράλου και ο τρόπος που συνδέει τις μορφές αποτελούν στάση ζωής. Θέτει ως προτεραιότητα τη συντροφικότητα, τη συλλογικότητα, τη σύμπνοια έναντι του ατομικισμού, του εγωκεντρισμού. Κάτι που θα θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς και τα παιδιά. Συμπερασματικά, βλέποντας την αφαιρετικότητα, την απλότητα, τη λιτότητα με την οποία δουλεύει ο καπράλος, την αποσπασματικότητα και κυρίως την έλλειψη των ατομικών χαρακτηριστικών, αντιληφθήκαμε ότι ο καπράλος δεν αφηγείται συγκεκριμένες ιστορίες ανθρώπων, αλλά διερευνά αρχιετυπικές σχέσεις. Μας μιλά για την πολύπλευρη και πολύπλοκη ουσία των σχέσεων και της ίδιας της ζωής κατ' επέκταση. Μετά την περιήγησή μας, η οποία συνοδευόταν από συμπλήρωση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού φυλαδίου, ήρθαμε εδώ, στο εργαστήριό μας, τα παιδιά, εμπνευσμένα από την τέχνη του καπράλου, δημιούργησαν τα δικά τους ειδόλια, συνθέσεις μάνα-παιδί, ζευγάρι, οικογένεια. Μία πολύ ωραία σύνθεση, και έχω εδώ, θα ήθελα να το δείξω, είναι οι πηγαδάδες της Αίγινας. Αυτό το πόρινο γλυπτό βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Καπράλου. Μας αφορά άμεσα. Μιλάει για το νησί μας και το μόχθο των ανθρώπων του και είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Πινακοθήκη, το Δήμο Αίγινας, τον Πρόεδρο και τη Διοργανωτική Επιτροπή του Φιστίκη Fest, το Αίγινα Portal, βεβαίως τους εθελοντές μας που βοήθησαν στο εργαστήρι και κυρίως τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και που ως μικροί καλλιτέχνες μας εξέπληξαν και μας ευχαρίστησαν. Και θέλω να πω ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Μπορούν οι σχολικές τάξεις να έρθουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επόμενη δράση του Μουσείου, το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του 17ου Αίγινα Φιστίκη Fest, θα είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις 10.30 το πρωί.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κόσμος είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τους παλιούς και τους καινούριους μας μαθητές στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά. Με υγεία, πολλά χαμόγελα και πολλές επιτυχίες. Φέτος κλείνουμε 34 χρόνια λειτουργίας και μπαίνουμε δυναμικά στο 35ο έτος προσφοράς, επιτυχιών και κυρίως ποιοτικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε θερμά που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστευτήκατε στα χέρια μας ότι πιο πολύτιμο υπάρχει, τα παιδιά σας. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη διαδρομή. Δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι 34 χρόνια εμπιστοσύνης, αμέτρητες στιγμές στις τάξεις και μια σχέση που περνάει από γενιά σε γενιά. Είναι μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, εξέλιξης, αγάπη για την διδασκαλία και κυρίως επιτυχίες. Και όταν μιλάμε για επιτυχίες, δεν μιλάμε μόνο για βαθμούς και επιτυχία. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν από τις τάξεις μας. Παιδιά που ξεκίνησαν από την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα και έφτασαν μέχρι τα ανώτερα επίπεδα, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και συνεχίζοντας αργότερα τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, με ένα σημαντικό εφόδιο, τη γνώση. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι για μας πηγή μεγάλης περηφάνειας. Και φέτος, στις εξετάσεις, είχαμε 100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κανένα παιδί δεν έμεινε πίσω. Και όχι απλώς πέρασαν, είχαμε εξαιρετικές βαθμολογίες που έφτασαν το 100%. Οι επιδόσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και από τους ίδιους τους φορείς των εξετάσεων, από τους οποίους έχουμε λάβει συγχαρητήριες επιστολές, τόσο για το κέντρο μας, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, για την εξαιρετική τους πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που έδωσαν εξετάσεις μέχρι και το επίπεδο C2 Proficiency, το οποίο επίπεδο πλέον το βγάζουμε σε ένα χρόνο αντί για δύο. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να τελειώσουν ένα κύκλο σπουδών νωρίτερα, ενώ παράλληλα οι οικογένειες έχουν ένα χρόνο λιγότερα δίδακτρα. Και στις σημερινές συνθήκες αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που για μένα ίσως
2: ακούτε
3: είναι
2: ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
3: Τα τελευταία χρόνια έχω την τιμή να βλέπω τη δεύτερη γενιά μαθητών του σχολείου μας. Τα παιδιά των παιδιών που κάποτε κάθονταν στις τάξεις μας. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιβεβαιώσεις της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπαίδευση, όπως και η ίδια η κοινωνία, αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα είναι περισσότερο βιωματικός, διαδραστικός και δημιουργικός. Και εμείς θέλουμε να εξελισσόμαστε μαζί τους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τους 4 δικούς μας σούπερ ήρωες για τους μικρούς μας μαθητές. Τον Αγγλάκι το πιγκουίνο, τη Σπίθα την Αλεπού, το Κοσμά το ελεφαντάκι και τη Μόλι το χταπόδι. Ο καθένας από τους ήρωές μας έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και τις δικές του αδυναμίες. Και αυτό ακριβώς είναι που τους κάνει μοναδικούς. Μέσα από αυτούς θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι μοναδικοί. Μαθαίνουμε να προσπαθούμε και να βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι και δεν χρειάζεται να είμαστε. Δημιουργήσαμε επίσης τη μαγική πόλη και το μαγικό κάστρο για τις junior τάξεις μας. Θέλουμε η πρώτη επαφή με τη ξένη γλώσσα να είναι συνδεδεμένη με χαρά, διασκέδαση, φαντασία και επιβράβευση. Η στήριξη και των γονέων είναι εξίσου σημαντική για μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με τους γονείς, με στόχο το καλύτερο δυνατό για κάθε παιδί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους. Και επειδή θέλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα τους, θα θέλαμε να μας πούν οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό καλούμε όλους τους γονείς του νησιού μας να κάνουν τις προτάσεις τους. Όχι μόνο τους γονείς των μαθητών μας, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορεί να είναι σεμινάρια με ειδικούς ή συναντήσεις με ψυχολόγους για τα θέματα που σας απασχολούν, για παράδειγμα. Περιμένουμε τις ιδέες σας. Σημασία έχει να μπορέσουμε όλοι μαζί να